of all pearl and gray, biding a time at the end of a

Να είμαστε λοιπόν στο πρώτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο της σεζόν. Καλή χρονιά σε όλους, καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους. Και βέβαια να πούμε ότι ξεκινάμε με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ καλό ρυθμό, προκειμένου να φανούμε συνεπείς σε όσα πρέπει να κάνουμε.

Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, το πρώτο της χρονιάς και βέβαια με τις αγαπημένες μας εθνικές κατηγορίες που και φέτος αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με ενημέρωση για τους αγώνες της Stoiximan GBL και με όλα τα ωραία πράγματα τα οποία φτιάχνουν τα Σαββατοκύριακά μας. Και να περάσουμε αμέσως στα αποτελέσματα. Έχουμε ήδη ένα τελικό αποτέλεσμα από την National League 1 από τον τρίτο ομιλό. Αρετσούκα Λαμαριάς Ιόνιος 74-91. Σε εξέλιξη ο αγώνας του Σίλα Εδιψού με το Sportec. Του σκόρνε στο 54-64 και θα πάμε σε λίγο. 56-67 μάλλον. Θα πάμε σε λίγο στο κλειστό της Εδιψού. Για την Α1 γυναικών. Τελικό σκόρ Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67. Και έχουμε στη συνέχεια αναμετρήσεις για την National League 1, αναμετρήσεις για την Elite League. Και θα είμαστε πάντα εδώ έτοιμοι για να τα πούμε όλα. Για την Stoiximan GBL, Μύκονος ΠΑΟΚ 48-55, Κολοσσός ο αγώνας είναι, θα σας πω αμέσως, 2:30 πριν τα 3:55. Η Μύκονος, η οποία είχε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, είχε προηγηθεί και με διψήφια διαφορά, ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά, λέει, συνεχίζεται η δράση. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 33-24 και ΑΕΚ Μαρούσι 25-20. Αυτά μέχρι στιγμής στη Stoiximan GBL. Εμείς πάμε ευθύς αμέσως στην Εδιψό για τον αγώνα του Σίλα με τον Sporting. Αρκεί φυσικά να έχουμε μετάδοση.

δεν έχουμε μετάδοση. Το σκορ είναι Σίλασε Διψού Sporting 56-69. Να δούμε τους αγώνες που έχουμε σήμερα για την National League 1. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου, Απόλλων Πατρών, Εθνικός Διστόμου, ΕΦΑΟΣ Γαργαλιάνη, Εγάλεο Ισπερός Λαμίας, Γαλάτης Τακάο Δράμας, Πανσεραϊκός Χάνθ, Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη, Πανελευσινιακός Πανελλήνιος, Ιωνικός Νίκαιας Νία Ρίστ, Ηλυσιακός Παλαιό Φάληρο, Δούκας Δάφνη Δαφνίου, Σαρονίδα Δάφνη στις 5. Στις 5.30 Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, στις 6 Γέφυρα Λεύκυπος Σάνθης, στις 6.30 Πανόραμα ΚΑΟ Χαλκιδική, στις 6.30 επίσης Χολαργός Παγκράτη. Στην Elite League στις 5 Μεγαρίδα Κόρυβος, Σοφάδες Αμίντας Χαλκίδα, Μαχητές Πειραματικό Παπάγου, Πανερυθραϊκός Κομοτηνή Πρωτεάς Βούλας. Η πρεμιέρα της Elite League έγινε χθες με την νίκη του Λαβρίου επί τη Ψυχικού με 74-55. Μετά από έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα, με το Ψυχικό να ξεκινάει καλά, αλλά με το Λαβρίο επειδή και να κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια για να φτάσει στη νίκη με το συν 19. Και βέβαια, όπως είπαμε, θα είμαστε εδώ κοντά σας για να βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες και να ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει. 58-69 είναι το σκορ ανάμεσα στον Σίλα Εδιψού και τον Sporting, 7-26 για το τέλος της αναμέτρησης. 40 Μύκονος ΠΑΟΚ είναι στο 54-57, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι στο 36-26 και ΑΕΚ Μαρούς είναι στο 25-22 στην GBL. Η επίθεση είναι για την ομάδα της Εδιψού με τον Παπαντονίου. Θα κερδίσει φάουλ, είναι επιθετικό φάουλ νομίζω πάνω στον Καμπερίδη. Σωστά, είναι επιθετικό φάουλ, η μπάλα είναι και πάλι στον Sporting που προηγείται με διαφορά 11 πόντων.

Την επίθεση είναι ο Σπόρτιγκ με τον Γοργόνη που θα δώσει την μπάλα έξω με 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα από τον για το τέλος της αναμέτρησης. 11 υπότη διαφορά για την ομάδα του Sporting, ο οποίος τώρα προσπαθεί με τον Πετρίδη να πασάρει και το Γοργόνη να μένει ελεύθερος για 3 και διαφορά 14 πόντων πλέον για την ιστορική ομάδα του Sporting που επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες, αλλά και για τον Σίλα που έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδο. Είναι η πρώτη συμμετοχή της ιστορίας του στην National League 1, στην δεύτερη εθνική. Και νέα επίθεση για τους γηπεδούχους. Σουτ για 3 είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Καμπερίδη. Ελέγχουν το παιχνίδι οι παίκτες του Sporting με 6 και 20 για το τέλος. Στο συν 14, Σίλα σε διψού Sporting. Πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία η προσποίηση και εξαιρετικό καλάθι από τον Πετρίδη. Στο συν 16 ο Sporting και time out από πλευράς Σίλα Εδιψού.

Στο σημείο αυτό να πούμε ότι από πλευράς Sporting που προηγείται, όπως πάμε με 56-67, τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Από πλευράς Sporting ο Δήμο έχει 3 πόντους, ο Παυλόπουλος 15, ο Γοργόνης έχει 10, ο Χίλ, έχει ο Καμπερίδης επίσης 10, 16 ο Λεμπέσης, 1 ο Δομπρογιάννης, 2 ο Κουρέπης και 7 ο Πετρίδης, ενώ για τον Σίλα ο Νέσης έχει 2 ασούς και ο Παπαδάκης, ο Παπαρέγκας έχει 14, ο Γκάτζο έχει 5, ο Βαζούκης 3, 2, ο Τσούμας Παπαντονίου 4, ο Κανονίδης 12 και ο Κότας 12. Βλέπετε ότι έχει πολύ καλό ρόστερ και η ομάδα της Εδιψού. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι στο πρωτάθλημα της θέλω να μάλιστα θα ψάξω να βρω και πόντους τώρα Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκίνησε και το πρόγραμμα της All Win Women's Basketball League 1, Α1 γυναικών, όπως το γνωρίζετε, 161-67 Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, με τον Ολυμπιακό να έχει από την Ευόντο 11 πόντους, 3 η Σακελαρίου 14, η Πεντάντ, η Καρλάφτη 5, η Λάμπερτ 8, 28 από την Χριστινάκη, 2 από την Κολάτου, 10 από τη Μάλη και 20 από την Ράγκαμ. Ενώ για τον Πανσεραϊκό η Walker είχε 32 πόντους, 10 η Τσινέ και 2 η Μπαξεβάνου, 10 η Ελεκό, η Σίγκλετον 5 και η Νάτσκου 8. Αυτά και για τον μοναδικό αγώνα που είχε σημαίνει για το All-Win Basketball, για το All-Win Women's Basketball League 1. Στην National League 1 είπαμε είμαστε τώρα, όπου ο Sporting προηγείται 69-56 και 24-17 προηγήθηκε ο Sporting. Έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα της Εδιψού και μείωσε 44-40 ώστε και το σκόρ ημιχρόνου για τον Sporting. 64-52 με πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο από τους Πατησιώτες που προηγούνται με 69-58 και την ακρίβεια προηγούνται με, όχι, προηγούνται, είναι πίσω το στατιστικό, 58-75 με την πρώτη εύστοχη βολή από τον Καμπερίδη που φτάνει τους 12 πόντους ή 13 πόντους, 58-75, 5-24 για το τέλος, 58-76 από, με τη διαφορά πλέον στους 18, 5-17 για το τέλος της αναμέτρησης. Η Διψός είναι στην επίδεση με τους τριών πόντων του Παπαρέγκα που είναι άστοχο και να μαζεύει το αμυντικό rebound ο Λεμπέσης για τον Sporting που έχει την επίδεση τώρα με τον Χίλ. Ο Χίλ περνάει για τον Λεμπέση και πάλι, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound γρήγορα με τον Παπαντονίου προσπαθούν να τρέξουν οι παίχτες του Σίλα που θα κερδίσει φάουλ από τον Γοργόνη. Ο Γοργόνης πλέον με 18 πόντους. Ο Λεμπέσης έχει 16. Ο Καμπερίδης έχει 12. Είναι η πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Sporting. Σε περίπου 20 λεπτά θα αρχίσουν όλα τα εθνικά πρωταθλήματα. Στην πλειοψηφία να ξέρεις κάποιους αγώνες πάνε για 5,5 και 6. Τώρα Παπαντονίου θα βγάλει την μπάλα εκτός. Ένα σουτ 3 πόντων το οποίο θα είναι άστοχο από πλευράς γηπεδούχων και συγκεκριμένα από τον Γκάτζο. Όχι, από τον Γκάτζο. Είναι από τον Παπαδάκη, από την προλαβαίνω εδώ. Θα κλέψουν τώρα με τον Παπαρέγκα οι παίχτες του Σίλα. Ο Παπαρέγκας στην επίθεση για τους γηπεδούχους. Έχει μπροστά τον Καμπέρδη. Προσπαθεί να παίξει και να εκμεταλλευτεί ταχύτητά του, προσπείται έξω, βάζει τα πόδια του για να αποτρέψει την πάσα ο Λεμπέσης
επίθεση 14 δευτερολέπτων για την ομάδα του Σίλα ή δεν έβαλε τα πόδια του, για να δω. Δεν έχει πάει στα 14 η επίθεση, μήπως έβαλε χέρια. Έτσι όπως έπεσε, ποιος πάνε. Λοιπόν, Παπαντονίου στη γωνία, ο Παπαρέγκας περνάει, φτάνει μέχρι το Λιάπ, παραλίγο να πετύχει και το καλά, θα πάρει δύο βολές. Με 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος, το 58-76, Σίλας Εδιψού Sporting στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της National League 1 και για τον δεύτερο όμιλο. Δύο βολές για τον Νίκο Παπαρέγκα που έχει 14 πόντους με 2-4 τρίποντα, 4-5 δίποντα. Έχει τη δεύτερη καλύτερη αξιολόγηση μετά τον Κανονίδη που έχει 12 πόντους, 5 rebound, 2 assist για την ομάδα της Διψού. Άλλη μια ομάδα από την Εύβοια λοιπόν στις εθνικές κατηγορίες. Χαλκίδα στην Elite League. Ο Αστέρας Αλιβερίου και ο Σίλας Εδιψού επίσης εθνικές κατηγορίες. Η δεύτερη βολή από τον Παπαρέγκα είναι εύστοχη. 59-76, 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα time out. Μεγάλο παιχνίδι στη Μύκονο, 63-65 Μύκονος ΠΑΟΚ 8-19 για το τέλος. 15 πόντους έχει ο Τζερμέιν Λαβ για την ομάδα της Μυκόνου και 12 ο Ντέβιν Κάναντι, ενώ για τον ΠΑΟΚ έχει 14 πόντους ο Τσέντι Οσμάν και 11 ο Ναζ Μίτρου Λόγκ. Στους άλλους αγώνες που έχουν αρχίσει για την GBL, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 40-29, ο Γουίλης έχει 9 πόντους για τον Κολοσσό που έχει μοιρασμένο σκοράρισμα από 6 Άψον, Καμπερίδης, Μπαρνέτ, 4 ο Χάρης, ενώ για την ομάδα της Δόξας Λευκάδας έχει 6 πόντους ο Χάρμον, 7 ο Τσαϊρέλης, 5 ο Χατζηνικόλας και 5 ο Γκάντ από ό,τι βλέπω. 40-29 ο Κολοσσός, 3-36 για το ημίχρον και ΑΕΚ Μαρούσι 41-31 με 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. 10 πόντους από τον Όλεϊ, 8 έχει ο Πίκνη για την ΑΕΚ, είναι η πρώτη σκορ και έχει και 7 από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν έχει 7, έχει 6 ο Μπάρτλεϊ. Ενώ για το Μαρούσι 10 πόντους ο Τζάκσον, που είναι ο μοναδικός διψήφιος του αγώνα. 8 ο Σάλας. Οι δύο παίχτες έχουν τους 18 από τους 31 πόντους του Αμαρουσίου. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος, 41-31 προηγείται η ΑΕΚ του Αμαρουσίου. 63-68 είναι πλέον το παιχνίδι στη Μύκονο, καθώς έβαλε τρίποντο ο Χάγκινς, ο ΠΑΟΚ είναι στους 5 και έχει κερδίσει και φάουλ στη συνέχεια μετά το λάθος του Κάναντι. Το άστοχο σούτ 2 πόντων του Όσμαν, το επιθετικό rebound από το καλάθι και το φάουλ του Λαβ στον Χάτζινς. 7-35 στο συν 5 ο ΠΑΟΚ σε έναν παγώνα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι. 59-76 είναι το σκορ στην Εδιψό. Με 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Sporting αυτή τη στιγμή πατάει γερά προς το να ξεκινήσει νικηφόρα την National League 1. Στην επίθεση τώρα η ομάδα της Διψού προσπαθεί να πλησιάσει προς το καλάθι και θα ευστοχήσει. 61-76, ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή προσπάθεια από τον Κανονίδη, αν προλάβα να δω. Τώρα στην επίθεση είναι ο Sporting. Ο Καμπερίδης για τον Γοργόνη. Ο Γοργόνης προσπαθεί να πλησιάσει προς το καλάθι. Θα βγάλει στη γωνία. Σουτ για 3 πόντους από τον Πετρίδη είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τους παίχτες του Σίλα που φεύγουν στην επίθεση. Πάλι προσπάθεια. Άστοχη, επιθετικό rebound και καλάθι. Και πάλι από τον Κανονίδη, 63-76 από ό,τι πρόλαβα να δω. Για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε time out. 63-76. Λοιπόν,
για να δούμε τι συμβεί. Να πούμε και λίγη μουσική ταυτόχρονα, αφού δεν έχουμε ήχο. ...41-31 στη Ρόδο, Κολοσσός Λευκάδα λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. 67-70 στη Μύκονο, σπουδαίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ξέφυγε κάποια στιγμή με 7. Έβαλε ένα δίποντο ο Φάντεμπερκ, αστόχησε ο Καλάθης και ο Τίγκας μείωσε σε 70-67, 6,5 λεπτά για το τέλος. 46-34 σκόρη ημιχρόνου στα Λιώσια. Η ΑΕΚ προηγείται με 11 του Πίκνη και 10 του Νόλεϊ. Ο Πίκνη έχει και 6 rebound. Στην National League 1, 63-76, 2 και 22 για το τέλος. Και στην επίθεση είναι η ομάδα του Sporting. Του Σίλα, συγγνώμη, είναι στην επίθεση. Ο Κανονίδης με την μπάλα, έχει τον Καμπερίδη και θα κάνει αυτό που κάνει τρεις φάσεις συνέχεια. Δηλαδή πλησιάζει προς το καλάθι, είναι πάρα πολύ καλός τριαντιονός και τώρα βέβαια παίρνει δύο βολές. Ο Καμπερίδης που έχει βάλει τους τεστ του... Από τον Καμπερίδη το φάουλο, ο Κανονίδης που έχει βάλει τους τελευταίους 4 πόντους με ατομική προσπάθεια του Σίλα και με ξεκάθαρη εντολή να τον απομονώσει στο ένας εναντίον ενός, όπου είναι πάρα πολύ καλός, πολύ δυνατός και έμπειρος. Αστοχή στην πρώτη βόλη όμως τώρα εδώ, παραμένει το 63-76. Πάμε στη δεύτερη βολή από τον Ανδρέα Κανονίδη. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα στο συν 13 ο Σπόρτιο Κανονίδης στοχή και στη δεύτερη βολή ο Καμπερίδης θα μαζέψει το αμυντικό rebound και ο Sporting στην επίθεση γρήγορα από τον Δήμο, αλλά θα κλέψουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Παπαντονίου για 3, 66-76 από τον Όντα Παπαντονίου, 1-53 και έχει αρχίσει ένα press δυναμικό από τους... Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Τώρα βγάζει 58-72 στο 4-40, είναι η κάρτα, άλλο σκορ δείχνει το live streaming. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. 66-76 με 50 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το time out. Το Sporting μείωσε με τρίπο του Νόντα Παπαντονίου. Τα στατιστικά είναι κολλημένα στο 58-72, άρα δεν μπορώ να κάνω κάτι για τα στατιστικά.

Λοιπόν, μείωσε 71-78, 1-20 για το τέλος ο Σίλας. Ο Sporting ευστόχησε σε δύο βολές. Ο Σίλας έχασε την επίθεση και τώρα ο Χιλ σε άλλες δύο βολές, 71-81, 1-4 για το τέλος. Λοιπόν, δεύτερη βολή από τον Sporting. 3-71, 82-1-4. Ναι. Νέο τρίποντο. 74-82. Λες. Και τώρα έχει αρχίσει και τα βάζει όλα η ομάδα της Εδιψού. 55 δευτερόλεπτα time out.

0: Έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, στα 9 δευτερόλεπτα Σίλασε Διψού, σπόρτο ήταν 78-85 και έχει βολές, στοχή στην πρώτη βολή από πλευράς Sporting. Να στοχή πρώτη βολή από πλευράς Sporting. Η βολή ήταν από τον, θα σας πω ευθύς αμέσως, από τον Δήμο. Αλλά έχει θέμα το live streaming, οπότε θα σας πω το τελικό σκορ όταν το έχουμε. Να δούμε τι γίνεται λίγο στην GBL πριν αρχίσουμε. Λοιπόν, 1.33 για το τέλος. Μύκονος ΠΑΟΚ 77-82 με τρίποντο του Καλάθη, καθώς είχε μειώσει στο 79-77 με το Φάντεμπερκ η Μύκονος, αλλά ο Καλάθης 1.35 με τρίποντο έκανε το 82-77. Ο Καλάθης και πάλι με μια δυνατή στατιστική, 12 πόντι, 7 assist, 3 rebound, καλύτερος αριθμός αξιολόγησης από όλους τους παίκτες. Ημίχρονο στην Ρόδο, ο Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 46-37 και ημίχρονο φυσικά στην ΑΕΚ 46-34 από το γήπεδο του Αμαρουσίου. Να δούμε που έχουν αρχίσει οι αγώνες. Για να δω. Ούτε Σοφάδες έχει αρχίσει, ούτε Χαλκίδα έχει αρχίσει, ούτε Παπάγου έχει αρχίσει. Είναι στους πάγκους τις ομάδες. Στην Κομωτινή είναι μια μεγάλη στιγμή, γίνεται παρουσίαση η Κομωτινή που μετά από χρόνια είναι στις εθνικές κατηγορίες. Να δούμε τι γίνεται και στην National League 1. ΕΦΑΟΣ Γαργαλιάνη, για να ακούσουμε τι γίνεται.
1: Ο περισσότερος σε 6-4. Μαζάτος. Πέρασε. Και ένα ακόμα καλάθι. Για τους 6 από τους 8 πόντους ο Φάος και ο Λιφτάκης τον Καραστάτη αντίπαλο. Ο Μανάκας βγήκε πάλι. Ο Σμιθ πήρε και πήρε μαζί στην επόμενη φάση και το φάουλ από τον Παπαζότο. Η αλλαγή γρήγορα για τον κύριο Γκαβανόπουλο, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιφτάκη. Μέλης θέση του ο Σπύρος Γαβρίλης. Αυτός παρόν φυσικά στην περσινή πορεία της ομάδας, ο οποίος δέχεται την πάσα από τον Μανάκα. Κράτησε την κατοχή. Ο Σαλάη έδειχνε να χάνει την μπάλα, ο Σανέλ του έδωσε το στόπ, ο Σαλάη όμως προσπαθεί με δύο προσπάθειες, δεν τα κατάφερε. Μπάνω από τον Σανέλ και γρήγορα το σούτ για τρεις από τον Τσιγομήτρο, δηλαδή ότι ήταν άστοχο.
0: ΕΦΑΟΣ Γαργαλιάνη 8-4, πάμε στα γήπεδα της Elite, πάμε στα Μέγαρα.
2: Τονίζουμε πρώτη κατοχή για τα Μέγαρα, Onyx με τον Νότε ήταν ελεύθερο, σε αστοχή στο πρώτο σουτ, rebound από κανέναν Βελάκη και η μπάλα θα είναι για τον Κόρεβο Αμαλιάδας. Σκουπέζεται και ο Ιδρώτας. Και τώρα το παιχνίδι ξεκινάει με τον Άντερσον, ένα παίχτη εξαιρετικά ταλαντούχο και σε σημασμένο σκορ, ένα αυτός βρει ρυθμό, δεν σταματάει. Τώρα θα κερδίσει όχι η ομάδα, το ξέρετε και από άλλες παράγοντες, αλλά αυτός δεν σταματάει. Το πρώτο στον 9 μέτρα είναι άστοχο, φάουλ του Τσαφαρά πάνω στον Κομιανίδη. Κατεβάζει ο Κομιανίδης. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις στο κύπελλο, τα Μέγαρα Ρίκες, μία απέναντι στον Κρόνο και Δημητρίου.
0: Δεν έχουμε ακόμα σκορ στα Μέγαρα συνεχίζουμε. Θα πάμε σοφάδες, σοφάδες Αμίντας.
3: Θα οργανώσουμε το Μαϊνόλογκους που δίνει στον Πέμπλη, γίνεται το λάθος και ο Μαϊβροϊδάτος τρέχει στον εθνιδιασμό, δίνει στον Χάρης. Αυτός όμως δεν μπορεί να φύγει στο καλάθι. Κερδίζει όμως το φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Αθανασιάδη. Δύο βολές για τον forward του γυμναστικού συλλόγου Σοφάδων.
0: Να πούμε ότι στη Μύκονο γίνεται πάρα πολύ μεγάλος αγώνας. Με τρίποντο του Germain Love, 57 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η Μύκονο σοφαρίζει 83-83. Είχε μειώσει πάλι με τρίποντο Love 82. Μία στις δύο βολές ο Φώστερ και πλέον ο Germain Love, που έχει φτάσει τους 23 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα, είναι αθλητής εγνωσμένης αξίας, δίνει άλλη διάσταση στον αγώνα. Συνεχίζουμε από σοφάδες.
3: Αν χρεώθηκε το φάουλ πάνω στην προσπάθεια για σουτ. Άστοχος στη δεύτερη, επιθετικό φάουλ του Διαμαντάκου στην διεκδίκηση του rebound. Η μπάλα στον Αμίντα για μια νέα επίθεση.
0: Πήραμε μια γεύση και από σοφάδες. Σοφάδες προηγείται, οι γυμναστικοί σοφάδες προηγούνται με 4-0 του Αμίντα. Πάμε στην Χαλκίδα Αγιέχ εναντίον μαχητών Πειραματικό.
4: Καμένη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, με τον coach της ομάδας να χειροκροτά παρά το λάθος, προκειμένου να εμψυχώσει τους παίχτες του. Αλλαγή στη θέση του playmaker με τον Καραμαλέγκο να κατεβάζει την μπάλα. Βγήκε ο Γερομιχαλός. Ο Ανέι έκανε το screen, πέρασε τη ρακέτα, κόπηκε η πάσα του Γερομιχαλού προς τον Αμερικανό center. Ο Νότης πέρασε την μπάλα μέσα στο καλάθι και 4-4 ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι με το καλάθι του Τσουμάνη. Η ασίστα το Νότη. Όχι για πολύ όμως, καθώς ο Καλιανιώτης θα ξαναδώσει το προβάδισμα στην ΑΓΕΦ. Δευτερεύον εθνιδιασμός θα αποτύχει στο lay-up. Ο Μανθόπουλος. Καραμαλέγκος για τον Ανέι. Θα πάρει το σούτ από μακριά, είναι άστοχο. Το rebound από τον Καραμαλέγκο που θα πάρει το...
0: 6-4 λοιπόν και δύο βολές για την Χαλκίδα. Θα πάμε γρήγορα στο δίκημα της Elite. Πάμε Παπάγου. Δεν έχει αρχίσει ακόμα αγώνας Παπάγου. Έχει αρχίσει, πάμε.
5: Ο άστοχο και αυτό το σουτριοπόντο. Ο Βαφιάδης τώρα δίνει για τον Μπίσοπ. Μπίσοπ κάνει το λάθος. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις την μπάλα. Κατοχή ξανά για τον Πανερυθραϊκό. Για τον Μελισσαράτο, σιγάλα στον παίζει άμυνα, Μελισσαράτος, ξανά ο Μπλου, ένα pick and roll, πολύ όμορφη τρίπλα πίσω από τη μέση, αλλά το καλάθι δεν θα μετρήσει, σύμφωνα με GTS, καθώς και λήξει ο χρόνος. Δυσκολεύεται στο κατέβασμα Παπαγεωργίου. Καραγεωργίου. Σιγάλας. Σιγάλας παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Δεν θα τα καταφέρει. Σεν Χίλερ. Όμορφα για τον Καμάρο, ο οποίος θα καρφώσει.
0: 4-4 ισοφάριση από τον Πανερυθραϊκό με 6-39. Για το τέλος πάμε στον τελευταίο αγώνα από αυτόν που δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής, στην Κομωτινή, Κομωτινή Πρωτεάς Βούλας.
6: Παραμένει σταθερό το πόδι του, το ένα, άρα δεν υπάρχουν βήματα. Μπαπτίστ, πάλι Παπα-Νικολάου. Μπαπτίστ, αλλάζουν τα σκριν και τα μαρκαρίσματα, μαζεύει ο Βίκτορ. Σπυριδονίδης, goes to goes, υπάρχει φάουλ, θα το δουν οι ρέφεροι. Και ασφαλώς θα το δώσουν. Πάμε να δούμε τις δύο τελευταίες φάσεις με τον Βίκτορ. Εδώ καλή κίνηση. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά ισοπαλία στην ουσία. Σπριντζιός θα πάρει την μπάλα από τον Σκαστή. Πάσα στον Περί. Αυτός δεν μπορεί να μετουσιώσει αυτή την πολύ καλή πάσα από τον συμπαίκτη του σε καλάθι. Παραμένει το 2-2. Δεν μπόρεσε ο Μπαπτίστ, ούτε και ο Μερμίγκης. Πολύ νευρικό το παιχνίδι στην αρχή του και είναι πάρα πολύ λογικό. Σπρίντζιος κάτω από τη ρακέτα, υπάρχει φάουλ.
0: 2-2 είναι το σκορ στην Κομωτινή. Πάμε και στην, να δούμε, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από όλες τις ομάδες και μετά να πάμε στα γήπεδα. Πάμε και στην Πάτρα, έχουμε δύο συνεργάτες μας εκεί και στον αγώνα του Απόλλωνα και της Παναχαϊκής. Λοιπόν, ακόμα δεν βλέπω να έχει γίνει το παραμικρό στον αγώνα του. Είναι κολλημένο. Δυστυχώς περιμένουμε. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 14-12 Απόλλων Πατρών. Εθνικός Διστόμου 11-11 ΕΦΑΟΣ Γαργαλιάρη 17-16 Εγάλεο. Έσπερος Λαμίας 8-5. Πανσεραϊκός Χάνθ 5-10 Ιωνικός Ιωνές Ελευθερούπολη 15-9 Πανελευσυνιακός Πανελλήνιος 4-5 Ιωνικός Νίκες Νεαρίστα 14 Ηλυσιακός Παλαιοφάληρο 6-10 Δούκας Δάφνη Δαφνίου 8-7 Δεν υπάρχει σκορ ακόμα στον αγώνα. Τι υπάρχει του ναυταφυτικού όμιλου Σαρονίδας με την Δάφνη, για να δω. Υπάρχει. Για να δω. 15-9 είναι. Μάλιστα και ο Μήλωνας στις 5.30 είναι, άρα δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε στην αγώνα της National League 1, πήγαμε στο ΕΦΑΟΣ πριν. Θα έλεγα τώρα να πάμε στο Εγάλεο με τον Έσπερο Λαμίας.
7: Ο Πούλος, το Χέντερσον, απέναντι στην άμυνα χώρου της Λαμίας, κουκουνιάζει από μέση απόσταση, θα δώσει τη λύση για το 15. Ρούδος αλλάζει αμέσως το Εγάλεο. Είδε το πίκο Γρούδος, άλλαξε το Εγάλεο Μάιλς με τον Βέλκο. Καλύτερα να δημιουργήσει ρήγμα, θα καταφέρνει και πετυχαίνει το καλάθι. Του δώσε τον αριστερό διάδρομο ο Βέλκος, ο Μάιλς το εκμεταλλεύτηκε. Χρυσόπουλος στην αδύνατη πλευρά, γυρνάει την μπάλα. Το Εγάλεο απέναντι στην κλειστή άμυνα του Εσπέρου. Γιαννούλης, η πάσα για τον Χρυσόπουλο που έκανε το φλάσ. Γέντερσον μόνος του, είναι εύστοχος για το 13-7.
0: Σου τριών πόντων λοιπόν, 13-7 προηγεί το Εγάλεο του Εσπέρου Λαμίας. Πάμε στην Πάτρα, Απόλλων Πάτρας Εθνικός Διστόμου. Πάμε στον Προκόπη Κόγκο. Προκόπη. Προκόπη, μας ακούς? Μας ακούει ο Προκόπης Κόγκος?
8: Σε ακούω. Νίκο, καλό απόγευμα, καλή αρχή, να έχουμε καλή σεζόν και φέτος εδώ στις επάλξεις. Να μεταφέρουμε κλίμα και εξελίξεις από τα γήπεδα της Πάτρας και της Αχαΐας. Λοιπόν, να σας πω, να ξεκινήσω λίγο.
0: Βέβαια, βεβαίως.
8: Ωραία. 13-13 είναι το σκορ. Απόλλων Πέντο Εθνικός Δοκίμιου, όπως είναι η ονομασία. Και έχουμε ένα παιχνίδι που είναι πραγματικό ντέρμπι σε αυτά τα πρώτα λεπτά με την ομάδα των φλεξίμων Νάναπη, η οποία έχει μπει λίγο πιο δυνατά. 2-6 γενικά έχει χάσει σουτ η ομάδα του Απόλλων από την περιφέρεια. Στο πάρει 6-6, έχουμε πάει από εκεί και πέρα πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι. Το σκόρ είναι 13-13, 3 λεπτά και 20 πριν τελειώσει το δεκάλεπτο στην Πάτρα. Περίπου 300-400 φύλαθλοι, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι στις εξέδρες. Λογικό σε ένα βαθμό, γιατί και ο Απόλλων δεν έχει συναντήσει φύλαθλοι σε αυτή την κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, οι οργανωμένοι φίλοι τους, αυτοί οι 20-30 είναι εδώ και κάνουν τον καθιερωμένο σταματά, δίνοντας το όφη στην ομάδα. Ο Ντίκ Μπάουερμαν είναι ο νέος τεχνικός, με πολλά, όχι με πολλά, με πάρα πολλά νέα πρόσωπα η ομάδα του Απόλλων σχέση με πέρσι. Θέλει να κάνει φέτος το βήμα της ανόδου ή να διεκδικήσει έστω την άνοδο, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει το περσινό πρωτάθλημα. Έχαμε ένα άστοχο σουτ του Χίλια λίγο νωρίτερα, η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Είναι ο Τόλα ο οποίος έκανε την πάσα, ήταν κακή, έκλεψε ο μπάλος και έχουμε ο Παπαθοτίου. Διστάζει στου δύο πόντων, όχι, βγάζει έξω τον Χίλιαρ και πάλι στου τρία πόντων ο τελευταίος, άστοχο, παραμένει το 13-13, 2 και 37 και φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Εθνικού με τον Κιανάκα, ο οποίος πήρε το rebound και κέρδισε και το foul. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα του Εθνικού. Ο κόουτς ο Ντάλης είναι όρθιος και δίνει οδηγία συνεχώς στους παίκτες του. Ρέφερι το αναμέτρηση είναι ο Λότσιος, Σούσης και Ψήφας. Και ένα παιχνίδι που νομίζω λίγο ότι είναι ανοιχτό.
0: Βέβαια, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
8: Και ενδιαφέρον και ανοιχτό είναι. Δεν βλέπω από αυτά τα πρώτα 6-7 λεπτά κάποια ομάδα να είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω ή πιο κάτω από την άλλη. Βλέπω ανοιχτό παιχνίδι, ντέρμπι, έτσι μου φαίνεται.
0: Μάλιστα.
8: Έχουμε τον Εθνικό τώρα με τον Τόλα, έναν από τον οποίο δίνει πάρα πολύ ωραία εκεί τον Ισαντή.
0: Προκόπη, μας επαναλαμβάνει σκορ και χρόνο.
8: Ναι, είναι 2 και 16. Απόλλωνα Εθνικός 13-13.
0: 13-13, μάλιστα. Μένουμε στην Πάτρα. Ευχαριστούμε τον Προκόπη Κόγκο. Θα επιστρέψουμε και πάμε στην Παναχαϊκή. Αντιμετωπίζει τον Αστέρα Λιβερίου. Παναχαϊκή Μίλτο, η Παναχαϊκή Μίλτο επιστρέφει μετά από χρόνο.
9: Ακόμη 25 λεπτά περίοδο της Παναχαϊκή προηγείται με 24-23 σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Θέλουμε ακόμη τώρα 15 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Και οι δύο ομάδες παίζουν πάρα πολύ καλά επιθετικά. Τώρα το Λιβέρι στην επίθεση βαστοχή με τον Νιδριώτη. Παίρνει την μπάλα η Παναχαϊκή με τον Χατζόπουλο γρήγορα. Λάβουν τον Χατζόπουλο, η μπάλα καταλήγει out. Και θέλουν ακόμη 8 δεύτερα για να πέσει η αυλαία της πρώτης περίοδου στην Πάτρα. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Νιδριώτη για έναν Παναχαϊκή. Αστέρα την περίοδο 24-23 και την Παναχαϊκή μέχρι στιγμής πρέπει να επισημάνουμε έχουν σκοράρει με 4 πόντους ο Χατζόπουλος. 2 Νιφόρας, 7 με ένα τρίποντο Φραντζής. 2 Χρονόπουλος και έχει επιτύχει 7 πόντους ο Γκάτσο. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα Λιβερίου έχει πετύχει 4 πόντους ο Μάρκου, 2 ο Θωμάς. 3 ο Νιδριώτης, 3 με ένα τρίπλο Θοδωρίδης, 7 με ένα τρίπλο Σιγκούνας, 2 ο Βογιατζής και 2 ο Βλάχος. Έχουμε τα ημάτια μου στην Πάτρα, θέλουμε ακόμη 4 δευτερόλεπτα, 8 γιατί στο πρώτη περίοδο. Παναχαϊκή, αυτή την περίοδο 23, σε ένα μάτι το οποίο πρέπει να και οι δύο, μάλιστα είναι νεοφώτιστοι στην κατηγορία. Θέλουν και οι δύο να μπουν με το
0: δεύτερο. Η Παναχαϊκή δεν είναι νεοφώτιστη ακριβώς, είχε να παίξει πολλά χρόνια στη Β' Εθνική.
9: Είχε να παίξει για την ακρίβεια, ναι, 36.
0: Τη μεγάλη εποχή του Κανατσέλου, του Οντινόπουλου βέβαια. Σπουδαία ομάδα εκείνη τη Παναχαϊκή, πολύ σπουδαία.
9: Για να είμαστε αντικειμενικοί απόλυτα, έχει δίκιο. Άρα λοιπόν τώρα στην Πάτρα λοιπόν έχουμε το παιχνίδι. Είμαστε ακόμη στο time out.
0: Ωραία, μισό λεπτό Μίλτο, να ενημερώσουμε απλά πριν συνεχίσεις.
9: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από τη Μύκονο με 88-85. Έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο Τσέντι Οσμάν. Έβαλε τρίποντο Οσμάν και έκανε το 83-86 στα 28 δευτερόλεπτα. Απάντησε ο Λόβ με δίποντο στα 9 δευτερόλεπτα 85-86. Δύο βολές του Χάτζης 85-88. Άστοχος ο Λόβ τρίποντο στα 2 δευτερόλεπτα. Τελικό σκόρο ΠΑΟΚ με πολύ μεγάλη δυσκολία. Περνάει από την Μύκονο 85-88. Μίλτο, συνεχίζει.
9: Λοιπόν, το μάτσο να επαναρχίσει σιγά σιγά μπαίνει στο παρκέ κατά τη συνέχεια. Θέλουμε να το λέμε και πάλι 8-4 για να τέλειωσε την περίοδο. Παναχαϊκή 24, Αστέρας Αλιβερίου 23. Η μπάλα είναι, για να δούμε τώρα που είναι η μπάλα, είναι η καταλληλή μπάλα. Εκεί κάνει το λάθος ο Φατσόπουλος, στην πρώτη της Παναχαϊκής. Τώρα πάνε να πάρουν την μπάλα οι παίκτες Αλιβερίου για την συνέχεια του αγώνα. Η Παναχαϊκή παίζει πλέον σε όλο το γήπεδο. Το out θα γίνει από το Αλιβέρι με το νούμερο 10, με το νούμερο 10 που είναι ο Θωμάς. Ο Θωμαή, συγγνώμη, Θωμαή. Παίρνει την μπάλα του Θωμαή, για να δούμε. Θωμαή για ποιον, δίνει για τον Μάρκου. Μάρκου είχε πάλι Θωμαή. Περνάει τα δεύτερα, φέρνουμε 4-3 Θωμαή. Φάουλ χαμηλά για την Παναχαϊκή θα κάνει ο Χατζόπουλος. Πλάγια η μπάλα, γιατί η Παναχαϊκή δεν έχει ακόμη 4 ομαδικά φάουλ. Και θέλουμε ακόμη 3 δεύτερα και 8 εκατοστά. Πλάγια η μπάλα λοιπόν πάλι για τον Αστέρα Λιβερίου. Το σκορ παραμένει πάντα στο 24-23 υπέρ της Παναχαϊκής. Το άλλο θα γίνει τώρα μια αλλαγή από τον Αστέρα Λιβερίου. Πάει στον πάγκο ο Μάρκου και μπαίνει στον παιχνίδι ο Σιγκούνας. Για να δούμε αν θα εκτελέσει ο έμπειρος φόρβορ του Αστέρα Λιβερίου ή όχι. Άλλο τύπο τώρα για τον Αστέρα Λιβερίου. Για να δούμε. Η μπάλα μπαίνει στον παρκέ και πάει για ποιον τώρα. Πάει για τον Σιγκούνα. Τι έχουμε, και έχουμε σφύριγμα από πιετικές. Και έχουμε τελικά ότι πάει και γραμμή ο παίκτης του Αστέρα Λιβερίου. Άρα λοιπόν η μπάλα περνάει εκ νέου στην Παναχαϊκή. Που έχει 3 και 8, δεν άλλαξε τίποτα στο χρόνο. Για να κάνει τελευταία επίθεση. Για να κάνει την Παναχαϊκή. Χατζόπουλος. Για τον Αμερικάνο το δω, όχι μπάλα πάει στο Φραντζή. Φραντζή τρέχει γρήγορα, Χατζόπουλος, όχι. Το κόβεται. Έχουμε λοιπόν φίλες και φίλες στην Πάτρα. Τέλος της πρώτης περίοδου. Παναχαϊκή, Αστέρας Αλιβερίου, 24-23. Μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο.
0: Και Βαγγέλης Αγγέλου, Και Βαγγέλης Αγγέλου,
9: Ναι, Βαγγέλης στον πάγκο, κανονικά.
0: Βαγγέλης Αγγέλου. Ο οποίος βεβαίως έκανε τα μεγάλα του βήματα τη Χαλκίδα στον Απόλλωνα, έτσι. Πριν πάει στον Ολυμπιακό.
9: Πραγματικά τεράστια συνεισφορά του Βαγγέλη Αγγέλου και το λόγο αυτό άλλωστε είναι και σήμερα στην Πάτρα πάρα πολύ φίλοι και να το δούμε από κοντά.
0: Ναι, βέβαια. Να το πούμε αυτό για τους πιο νέους ότι ο Αγγέλου πριν πάει στον Ολυμπιακό σαν αθλητής και τη μεγάλη του καριέρα στον Απόλλωνα. Έχει κάνει.
9: Έτσι,
0: και έβαζε και πολλούς πόντους, θυμάμαι.
9: Πάρα πολύ τον Απόλλωνα τον βοήθησε.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Ακούσαμε τον αγώνα της Παναχαϊκής με τον Αστέρα Λιβερίου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Elite League, Μέγαρα, Κόρυβος 18-12, Σοφάδες, Αμίντας 12-19, Αγία Χαλκίδας, Παχητές, Πειραματικό 19-20, Παπάγου, Πανερυθραϊκός 21-20 και Κομωτινή, Πρωτέας Βούλας 13-6. Αυτά γίνονται στην Elite League. Στην National League 1, έχουμε τελικό σκορ, Αρετσού, Ιόνι 74-91, Σίλα, Σπορτ, έχει τελειώσει ο αγώνας. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχει κολλήσει και το στατιστικό και τα πάντα. Παναχαϊκή Αστέρα Σαλιβερή 24-23, Απόλλων Πατρών Εθνικός Διστόμου 17-16. Εφαό Ζωγράφου Καργαλιάνη 19-21, Εγάλιο Έσπερος Λαμίας 21-13, Γαλάτης Τακαόδ 12-8, Πάνσερα 20 Χάνθ 11-20, Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη 22-19, Πανελευσυνιακός Πανελλήνιος 14-12, Ιωνικός Νίκαιας Νιαρίστη 23-13, Ηλυσιακός Παλαιοφάλιρο 8-14, Δούκας Δάφνη Δαφνίου 9-22 και Σαρονίδα Δάφνη. Να πούμε ότι το σκορ είναι, δεν ξέρω τι γίνεται και εδώ. Και εδώ προσπαθώ να καταλάβω, έχουμε ένα κόλλημα και εδώ. Πριν έδειχνε 15-9, τώρα δεν δείχνει τίποτα. Δεν ξέρω. Θα βρεθεί άκρη πάντως. Πάμε εμείς στις μεταδόσεις μας. Πάμε στα 26 ευτερόλεπτα για το τέλος της δεκαλέπτου στα Μέγαρα.
2: Και αλλαγές έξω. Τσάμις και Ροζάκης, μέσα Γκουζελίδης και Μαραθωνίτης. Στο 4 ο Νότατς. Τα λέμε να του Ντάτζια την είδε την πάσα. Ντάτζιας ελεύθερος για τρεις. Αστοχή ο Ντάτζιας, παραμένει το 18-14. Μία επίθεση όλη για τον Κόρυβο Αμαλιάδας. Κουίνσι Άντερσον. Εκεί η πάσα του. Νομίζω Τσαφαράς.
0: Έχουμε time-out με 3,8 δευτερόλεπτα την μπάλα στα Μέγαρα. Τα Μέγαρα προηγούνται 18-14 του Κορύβου. Πάμε στους Σοφάδες.
10: Ταξίδες τρίποντο από τον Μανοήλοβιτς. Εύστοχος. Ο έμπειρος
0: πασκευολίδας του. Έχουμε λήξει 10 λεπτού στη Χαλκίδα. Αγία Χαλκίδας, Παχητές, Πειραματικό 22-10.
10: Τρίποντο Καλιακούδας, αστοχή. Ο Χάρης δεν μπορεί.
0: Έχουμε λήξη δεκαλέπτου στο Παπάγου. Παπάγου Πανερυθραϊκός 25-25. Το σκορ τώρα είναι 16-7 Κομωτινή Πρωτέας Βούλας.
10: Ο Άγγελος Ζούπας και κάρφωσε την μπάλα. 14-18 στους 4 πόντους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά για την ομάδα του Αμίντα. Χάρη στον Χάρπερα. Από μακριά το τρίποντο. Εύστοχος. 17-18. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Μανοήλοβιτς προφανώς θα πάρει και την απόφαση. Στο τριών πόντων μπροστά στον Τζαχτσίρα αστοχή. Ο Μαυροϊδάκος τρέχει. Δεν είδε το κόψιμο του Χάρης που ήταν μόνος του. Χάρπερ στον Χάρης. Τζαχτσίρας προσπαθεί. Κανένα φάουλ δεν είναι επιθέσει. 12-11 δευτερόλεπτα όλα για τον Αμίντα που θα πάει προηγούμενος στα πάντους. Το Κορκόντζολος δείχνει έξω στον Ζούπα, ο οποίος ασφάλισε.
0: Τέλος πρώτης περίοδου, Σοφάδες Αμίντας 17-18. Πάμε στην Άσια Λιγκένα. Πάμε στον αγώνα του Ιωνικού Ιωνίας με την Ελευθερούπολη. Πάμε. Πολύ πολύ κακός ο ήχος, 22-19 είναι το σκορ. Λυπάμαι, δεν μπορούμε αυτό το μάτς να το υπολογίζουμε. Πάμε στη Νίκαια, στον Ιωνικό Νίκαιας με την Ιαρίστη, 28-18. Τέλος πρώτης περίοδου από ό,τι βλέπω, άρα δεν έχουμε εδώ δράση. Ηλυσιακός Παλαιοφάλιρο είναι 10-29. Δούκας Δάφνη Δαφνίου είναι 23-25 και αρχίζει η δεύτερη περίοδος. Αυτός ο αγώνας στο πρώτο δεκάλεπτο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε Elite League. Άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο στη Χαλκίδα για να δω. Άρχισε του Παπάγου. Άρχισε του Παπάγου, αλλά πρέπει να τελειώνει νομίζω στην Κομωτινή. Πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα στην Κομωτινή.
6: Που θα χρεωθεί με το πρώτο του, ενώ βλέπω ο Μπαπτίστ θα περάσει εκτός. Λυκογιάννης θα αφήσει τη θέση του για τον Σπυριδονίδη. Άστοχος στην πρώτη, πολλές άστοχες έβολες για τους Κομωτινέους. Έχει μία εναλλακτική και αυτή εκτός. Προσπάθησε ο Μόρας χωρίς αποτέλεσμα. Τρέχει η ομάδα της Πρωτέα σε μια οργανωμένη άμυνα τώρα. Με τον Κόι θα πάρει το φάουλ από τον Μόρα. Και βεβαίως ο Γάς έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά. Και ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα, υπάρχει παράβαση δηλαδή από την ομάδα της Κομωτινής, κατευθείαν οδηγείται στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 2-2 για τον Κόι. Μπαπτίς. Συγγνώμη, ο Πέιν. Τον Αναστασόπουλο να τον μαρκάρει. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα τώρα. Δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Μόρας, πιεζόμενος όσο έπρεπε από τον Αναστασόπουλο. Και η μπάλα για την ομάδα του Πρωτέα. Ο Λιώγας βγάζει κατευθείαν τον Μόρα στα δύο διαδοχικά λάθη που έκανε και παραφέρει και πάλι τον Ανδρέο. Παπα-Νικολάου αφήνει στον Αναστασόπουλο με τον Κόι. Κόι. Τελειώνει ο χρόνος. Κόι από πολύ μακριά υποποίησε το σουτ. Πέιν θα μαζέψει. Τελειώνει ο χρόνος. Υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Δεν έχει πατήσει γραμμή.
0: Τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Κομωτινή προηγείται με 18-9. Πάμε στο Μίλτο Σπυρόπουλο, Μαχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου. Μίλτο. Μίλτο, μας ακούς?
11: Ναι, τώρα σε ακούω, είναι μια χαρά. Λοιπόν, στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, θέλουμε ακόμη 6-11 ημίχρονο. Η Παναχαϊκή προηγείται με 31-27 χάρη σε ηχόμενα τρίποντα από το Φραντζή και ένα δίπλο του Νιφόρα. Προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της, αλλά από την άλλη και ο Αστέρας Αλιβερίου έχει ένα έμπειρο σύνολο πρώτα απ' όλα με Σιγκούνα και τον με το νούμερο 24 του Βογιατζή προσπαθεί και είναι πάντα κοντά. 31-27 προηγείται η Παναχαϊκή που είναι τώρα και στην επίθεση με τον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος για ποιον βαστάει την μπάλα, τη δίνει για τον Φραντ, για τον Γκάτζι. Ο Γκάτζι και πάλι Χατζόπουλος σε άμυνα ζώνης ο Σταθές Περίου. Οικονομίδης για τρεις από την γωνία είναι άστοχος. Το αμυντικό rebound το μαζεύει τελικά για την ομάδα του Αλιβερίου ο Θεοδωρίδης. Την επίθεση φιλοξενούμενη με τον Σιγκούνα, τον πιέζει ο Γκάτζι πάντα με την μπάλα. Ο Σιγκούνας αφήνει για τον Ιδριώτη, ρόλο playmaker για τον Αστέρα Αλιβερίου με την μπάλα. 31-27 πάντα η Παναχαϊκή μπροστά, δεύτερη περίοδο. Ιδριώτης για ποιον τον πιέζουν, τελειώνει και ο χρόνος σιγά σιγά. Τελικά κλέβει η Παναχαϊκή οικονομία τώρα. Αν είπα δεν πει την οικονομία, τη πάει μόνος του με όλους. Δεν μπορεί να σκοράρει, μαζεύει το αμυντικό ριμπάν για την ομάδα του Αστέρα Αλιβερίου. Ο Βογιατζής αφήνει τον Ιδριώτη και αυτό για τον Σιγκούνα, ο Σιγκούνας για τον Βογιατζή και πάλι. Ιδριώτης γυρίζει την μπάλα στην περιφέρεια και άμα της Παναχαϊκής. Πάντα με την μπάλα ο Ιδριώτης την περνάει για τον Σιγκούνα. Εκείνο ο Γκάτζιος για να δούμε την μονομαχία των δύο έμπειρων παικτών. Φάουλ έχουν τελικά από την Παναχαϊκή. Το 31-27 παραμένει 5 λεπτά ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου στην Αγία. Η Παναχαϊκή, η οποία το λέμε και πάλι, προσπαθεί με όπλο την ευστοχία στα τρίποντα αλλά και την πιεστική άμυνα να πάρει μια διαφορά. Αλλά μέχρι τότε μάτς είναι ντέρμπι πραγματικά, γιατί ο Αστέρας Αλιβερίου έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο μαχητικό σε άμυνα και επίθεση. ή τα στοιχεία τα γνωστά από τον Βαγγέλη Αγγέλου που είναι στην άκρη του πάγκου του. Άρα λοιπόν τη συνέχεια του αγώνα, λάγια η μπάλα για τον Αστέρα Λιβερίου, αλλαγή από την Παναχαϊκή, θα μπει στον αγώνα ο Τσιμίδης, αλλαγή ψηλού μάλλον λογικά. Ναι, πάει ο Γκάτσης στον πάγκο για την Παναχαϊκή και μπαίνει στο παρκέ ο Τσιμίδης. Λάγια η μπάλα για τον Αστέρα Λιβερίου.
0: Μίλτο, λέμε χρόνο και σκορ.
11: Θέλουμε ακόμη 5 και 12 για το πρώτο ημίχρονο, Παναχαϊκή 31, Αστέρα Λιβερίου 27.
0: Ευχαριστούμε τον Μίλτο Σπυρόπουλο, Παναχαϊκή προηγείται 31-27. Πάμε στον Προκόπη Κόγκο, από τον Πάτρα Εθνικό Ζηστόμου. Προκόπη.
12: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το πρώτο τελείωσε 17-18. Ο χαρακτηρισμός Ντέρμπι είναι μέχρι το τέλος. Καμία ομάδα πέρα το 2-6 που σημείωσα το πρώτο δίλεπτο. Από εκεί πέρα το σκορ πηγαίνει καλάθι-καλάθι. Τώρα αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο το 17-18 έχει γίνει 17-23 υπέρ του Εθνικού Ζηστόμου. Με δύο γρήγορα καλάθια. Ο Απόλλωνας δεν έχει σκοράρει. Να δούμε τώρα αν θα καταφέρει με τις δύο βολές του Μελαδιανού. Πράγματι η πρώτη βολή είναι εύστοχη. 18-23 το σκορ. Έχει πολύ πολύ δρόμο το μάτι. 7-37. 19-23 και κατοχή για την ομάδα του Απόλλωνα. Και έχουμε δει τον Μπάουερμαν πάντως πέρα από την συνεχώς όρθιος και κάνει τις φωνές και τις παρατηρήσεις, έχει ανακατέψει αρκετά τη δράπλα. Είναι λογικό, Νίκο. Είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, χρειάζεται χρόνο να βρει ομάδα ομοιογένεια, χρειάζεται χρόνο. Ο Σλέιτερ έχει χωρίσει λίγο, ο Αμερικάνος. Έχει νομίζω σημειώσει 8 ή 15. Τώρα έβαλε καλάθι ο Καλημέρης βήματα. Η ρέφερη δεν έχω καλή εικόνα για να δω αν έχει κουνήσει και τα δύο πόδια. Σε κάθε περίπτωση έλυσε το, η συγκεκριμένη φάση, κατοχή για τον Εθνικό Ζηστόμου. 7-27 για το ημίχρονο και έχουμε τον Ζητουνιάδη να κατεβάζει την μπάλα. Ένας Εθνικός Ζηστόμου που έχω δει μέχρι ώρα και τα ψηλά κορμιά με τον Πιανάκα να έχει κάνει αρκετή ζημιά, να έχει βοηθήσει και τον Φώστερ τον Αμερικάνο, αλλά έχω δει ότι έχει χάσει και αρκετά από την περιφέρεια. Είχαμε τώρα μια πολύ καλή άμυνα του Απόλλωνα, ανάγκασε σε μπρος πίσω την ομάδα του Εθνικού και έτσι κατοχή είναι για τους μελανόλεπτους. Αλλαγές και από την πλευρά του Ντάλι, του Εθνικού, των φιλοξενούμενων. Ο Σλέιτερ, ο Αμερικάνος του Απόλλωνα, να δείχνει το σύστημα που θα πρέπει να ακολουθήσει το μάτι, αυτό που θα επαναφέρει. Όλα είναι έτοιμα, Νίκο, για να επαναρχίσει το παιχνίδι στην Πάτρα, στο κλειστό κύπελλο της Περιβόλας. Απόλλωνας είναι 19, Εθνικός είναι 23. Ο Μελαδιανός πήρε την μπάλα, αυτός έχει από πλάι για να δούμε, πάει για το χιλιάρι. Αυτός έχει ένα πλεονέκτημα και το ύψος και την εμπειρία, γυρίζει πολύ ωραία από το κατώ το τελείωμα. Η μπάλα ούτε καν βρήκε στεφάνι, άστοχο τελείωμα, ριμπάω από τους φιλοξενούμενους και τρέχει και ο Φώστερ. Πολύ καλή άμυνα για την ομάδα της Πάτρας. Ο Νικόλης είναι αυτός, ο οποίος έκλεψε. Ο Βολιώτης Γιάρτ, ο οποίος ήρθε στην Πάτρα για να βοηθήσει και οργανωτικά και στο ράρισμα. Είναι και το φάουλ τώρα και έχουμε τον κόσμο έτσι να...
0: Παραλαμβάνουμε σκορ και χρόνο, Προκόπη.
12: 19-23, Εθνικό Ζηστόμου μπροστά στην 4, 6 λεπτά και 46 ευρώ μήχρονο, Νίκο.
0: Πολύ ωραία, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε τον Προκόπη Κόγκο. Εμείς να δούμε τα σκορ τους αγώνες. Πάμε στην Elite League. Μέγαρα Κόρυβος 28-19, Σοφάδες Αμίντας 20-22. ΑΓΕ Χαλκίδας Χιτές Πειραματικό 27-17, Παπάγου Παρεμιθραϊκός 29-42 και Κομωτινή Πρωτεύουσας Βούλας 20-13. Σε ό,τι αφορά στην National League 1, Αρετσού Καλαμαριάς Ιόνιος, έχουμε τελικό σκορ 74-91. Θέλω να δω αν έχουμε ακόμα κάποιο αποτέλεσμα από τον αγώνα του Σίλα Εδιψού. Δεν έχουμε ακόμα. Σας είπα εδώ, κόλλησε κάποια στιγμή, κόλλησε τα πάντα. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 31-27, Απόλλων Πάτρας Εθνικός Ζηστόμου 19-23, Εφαός Ζωγράφου Γαργαλιάνη 26-32, Εγάλεο Εσπέρος Λαμίας 28-22, Γαλάδης Τακαό Δράμας 18-21, Πανσεραϊκός Χάνθη 22-26, Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη 26-22, Πανελευσινιακός Πανελλήνιος 18-24. Η αλήθεια είναι το σκέφτομαι πως πάμε προς τα εκεί τώρα, προς τον Πανελευσυνιακό, τι δεν έχουμε πάει καθόλου. 18-26 είναι το σκορ εκεί, να πούμε. Ιωνικός Νίκαιας Νιαρής 30-19, Ηλυσιακός Παλαιοφάλιρο 13-36, Δούκας Δάφνη Δαφνή 23-36 και Ναυταθλητικός Όμιλος Σαρονίδας Δάφνη 29-28. Πάμε στο Παπάγου. Παπάγου με Πανερυθραϊκό.
5: Ο Τζέικοπ είναι με το νούμερο 15. Έχει περάσει και αυτός στο παιχνίδι. Καραγεωργίου πήγε για το Eurostep, κέρδισε το φάουλ.
0: Μέχρι να εκτελεστούν οι βολές, να πούμε τι γίνεται στην GBL. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 67-57, 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ή όχι. Όχι, 5 δευτερόλεπτα με φάουλ από τον Βαλέουικ από πλευράς Κολοσσού. 67-57, ενώ ΑΕΚ Μαρούσι 77-63, ήταν μεγαλύτερη διαφορά πριν, ήταν 73-54. Το Μαρούσι πλησίασε στους 14 από τους 19. Λοιπόν, πάμε ξανά Παπάγου. Ακούμε και διαλόγους από την εξέδρα για κάτι πετσέτες.
5: Έτοιμος να εκτελέσει βολές στο Καραγεωργίου, άστοχος στην πρώτη. Πέντε λεπτά περίπου για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη ο Καραγεωργίου για το 32-45. Πιέζει ο πίσω, κρατάει την μπάλα. Ο Ιωαννίδης τελικά βγάζει και από τη γωνία για τον Ετζιάκα. Άστοχος. Αυτός ξανά όμως επιθετικό. Πατάει δυνατά ο Ετζιάκα, δεν μπορεί. Ο Τσάμις όμως με το follow θα πετύχει τελικά το καλάθι. Στοπ του Τσάμι στον Βαφιάδη που ήθελε ευθυδιάσει τον Πανερυθραϊκό. Τώρα ο Μπλου. Με το Μαλέλη προσποιείται. Η μπάλα τελικά στα χέρια του Τζέικοπ. Και φάουλ τώρα πάνω στο
0: 32-47, Παπάγου Πανερυθραϊκός. Πάμε. Η Κομωτινή είναι στο 24-20, μία στο πρωτέας. Για πάμε.
6: Του Λούπης. Του Λούπης. Ωραία! Θα βρει ακριβώς από κάτω από το Στεφάνι, το Σπρίτζιο. Αυτός δεν θα δυσκολευτεί. Μπαπτίστ, γρήγορη η επίθεση. Επιστρέφει όμως σωστά η άμυνα του Ιντερ Πλάτς Γκάς Κομωτινή. Δήμου με τις σταυρωτές. Μπαπτίστ για νέο τρεις. Αυτή τη φορά ήταν χαμηλό το σουτ, κοντό. Νικογιάννης, του Λούπης, βήματα. Το τελευταίο καλάθι από τον Σπριντζιο. Και το τρίποντο από τον Μπαπτίστ. Και βεβαίως η διαφορά να βρίσκεται στους 6 πόντους. Παπα-Νικολάου, Μυρμίγκης, δεν πέρασε η πάσα όμως, ξανακερδίζει. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Πρωτέα.
0: 26-20 αφού... λοιπόν, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Πάμε στη Χαλκίδα. ΑΓΕ Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικό. Τι έγινε, δεν ακούγεται τίποτα.
4: 14 νέα δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Με τον Κωνσταντινίδη στην επαναφορά. Η μπάλα βγήκε για τον Banks, ο οποίος θα κάνει βήματα από την καλή άμυνα του Καλιανιώτη. Χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να μειώσουν ακόμα περισσότερο, ενώ ο Χόρν θα πάρει τη θέση του Καραμαλέγκου στο παρκέ για την ΑΓΕΧ.
0: Ο
4: Γέρο Μιχαλός με τον Κωνσταντινίδη να τον πιέζει. Βγήκε ο Ανέ για το σκριν. Η μπάλα στον Μπαλόπουλο. Μένουν 4 δευτερόλεπτα. Το σούτ από μακριά από τον Γέρο Μιχαλό είναι άστοχο. Ο Νότης θα πάρει το rebound. Καλή άμυνα από τους μαχητές. Κωνσταντινίδης για 3 είναι άστοχος. Rebound. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στο Νότη. Καμένη ευκαιρία και για την ΑΓΕ.
0: Μάλιστα, 30-22 Ωραία. Είναι το σκορ εδώ πέρα και στην Χαλκίδα, προηγείται η Χαλκίδα των μαχητών. Πάμε στα Μέγαρα, Μέγαρα Κόρυβος.
2: Στο κέντρο του γηπέδου και με τη φάση να, έχει, να είναι από την απέναντι πλευρά και με πλάτη δύσκολα να βγάλουν άκρη.
0: Έχουμε διακοπή στα Μέγαρα, άρα θα πάμε κάποια στιγμή πάλι που θα έχει δράση, που έχουμε καιρό να πάμε. Κομωτινή πήγαμε, Παπάγου πήγαμε, Χαλκίδα πήγαμε, πάμε στις Σοφάδες. Πάμε Σοφάδες.
10: Χάρπερ σε ρόλο προγραμματή, Καραμίντζος, Καλιακούδας, Μαυροϊδάκος, τον Καριώτη, Πάολο τι έσπεξε, ο Ντουζίδης είχε καλύτερη θέση. Ο Καριώτης δύο βολές για τον ψηλό των γηπεδούχων. Έτοιμος ο Χρήστος Καριώτης για δύο ελεύθερες βολές. Ισοφαρίζει 27-27 με την πρώτη. Άστοχος σε όλα 27. Τόρδος Καραμίτσος στα λαϊκές δεύτερα του Καριώτης με τον Ιωάννου. Αλλίωσε την προσπάθεια, ο Μαυροϊδάκος τρέχει την ομάδα, προσπαθεί να δώσει γρήγορα, αλλά δεν μπορεί στον Καραμίτσο. Τουλάχιστον έμεινε η μπάλα στην ομάδα των Σοφάδων, καθώς η πάσα δεν ήταν καλή. Αλλά δεν κατάφεραν εκεί οι παίκτες του Αμίντα να την συγκρατήσουν. Πάτησε την γραμμή ο Δαμιανός. Μαυροϊδάκος στην επαναφορά στον Τάι Χάρπερ. Χάρπερ με τον Μαζούρο. Χάρπερ από την γραμμή των βολών περίπου. Ευστοχή. 29-27 μπροστά ο γυναικός σύλλογος Σοφάδων. Ο Σκόρδος. Ο Καριώτης έρχεται μπροστά στους αλλαγές. Ο Σκόρδος κερδίζει χαμηλά το φάουλ. Σύμφωνα με τον κύριο Λόρτο. Αυτό ήταν το 4ο ομαδικό φάουλ για την ομάδα των Σοφάδων. Από το επόμενο οι φιλοξενούμενοι θα έχουν το δικαίωμα των βολών. Time out για την ομάδα των φιλοξενούμενων όπως δείχνουν οι διαιτητές.
0: 29-27 Σοφάδες εναντίον Αμίντα. Πάμε στην National League 1. Πάμε όπως είπαμε στην Ελευσίνα. Πανελευσινιακός εναντίον Πανελληνίου.
13: Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Κουρτίδη. Χάνει την μπάλα. Για τρεις ο Δρίτσας. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Καραφανάση. Καρακώστας. Σωθόδια από δύο αντιπάλου. Τελικά ο Δρίτσας αποφασίζει να του κάνει το φάουλ. Τέταρτο ματικό και για τον Πανελλήνιο. 4 έχει και ο Πανελευσινιακός.
0: Thank you.
13: Ελσαρκός. Το hand-off με τον Καραγκόσα. Ο οποίος τρυπώνει και να φτιάξει το καλά δίνα από το lay-up. 24-33. Φτάνει τους 7 πόντους. Κουρτίδης, καλά του τεφάου από τον Βαλάδη Κουρτίδη. 24-35. Φτάνει και αυτός στους 7. 9 από τους πρώτους σκόρε του παιχνιδιού είναι ο Μάριος Δόξας. Δεύτερο φάουλ. Καρακώστας, Γεραμάνης, εκτελεί ο έξαρχος, είναι άστοχος, εξαιρετικό ριμπάουντ από τον Καραμανάς.
0: 26-35 είναι το σκορ στο Πανελλήνιο Πανελλήνιος. Πάμε στον Προκόπη Κόγκο. Προκόπη. Προκόπη, μας ακούς?
14: Έλα, Νίκο, τι ακούω, ναι, λίγο πιο μπράβο, δυνατά με τη δεύτερη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κλειστό του Απόλλωνα, δεύτερο δεκάλεπτο, απομένει 2-22 και πλέον έχουμε μια ομάδα που έχει πάρει ένα προβάδισμα, 21 Απόλλωνα, 30 αθλητικό διστόμο, ένα προβάδισμα που το έχει χτίσει κυρίως για δύο λόγους, γιατί επιθετικά ο Απόλλωνας δεν έχει καταφέρει να κάνει αρκετά πράγματα, τα πρώτα 6 λεπτά σκόρα δεν είναι μόνο να καλάθει. Και από εκεί τα επόμενα 2,5 άλλο ένα, το 17 έχει γίνει το 21 δηλαδή.
0: Προκόπη. Συγγνώμη Προκόπη, να δώσουμε ένα τελικό σκορ από την GBL. ΑΕΚ Μαρούση 91-70. Συνεχίζεις.
14: Ωραία. Εδώ λοιπόν στην Πάτρα Απόλλωνας θα έχει βρει σκούρα μέχρι στιγμής απέναντι εθνικό διστόμο, ο οποίος όχι ότι έχει κάνει κανένα πολύ μεγάλο σκορ, 30 πόντους είναι στα 18 αγωνιστικά λεπτά, αλλά έχει καταφέρει να κρατήσει τον Απόλλωνα στο 21. Και αυτό το έχει κάνει κυρίως για μένα με τα πολλά χαμένα σουτ που έχει κάνει ο Απόλλωνας, που δεν έχει βρει, δεν έχει βάλει και την μπάλα κάτω από τη ρακέτα. Στα σουτ από την περιφέρεια δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμή. Και πλέον ο ομάδα του εθνικού διστόμου προηγείται από το 12 με το 23-17, 26-19 και τώρα 30-21 είναι μπροστά. Η φιλοξενούμενη βέβαια το παιχνίδι πολύ δρόμο ακόμα. 1-55 για το ημίχρονο. Όταν ανακατεύει την τράπουλα και ο Μάουερμαν να τον απέλουν να δεν έχει καταφέρει να βρει το κατάλληλο σχήμα και κυρίως να βρει λύσεις επιθετικά. Και ο Χίλαρης και ο Σκλέτζης, ο δεύτερος δεκάλεπτος δεν έχει φανεί, έχει περάσει τον μπάγκο. Έχει και τον Νικολή τον Έντζα, αλλά έχει κάνει πολλές αλλαγές. Γερμανός Σκότ, απομένει να πούμε και απέναντι και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ένα ακόμα καλάθι από τον Διπλωνιάδη που έχει κάνει πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα και έχει χορηγήσει πάρα πολύ. Ο Κόλλας, συγγνώμη, δεν μιλάμε. Έχει κάνει πολύ ζημιά για τους...
0: Προκόπη, συγγνώμη, να πάρουμε ένα σκόρ ημιχρόνου την Παναχαϊκή για να επιστρέψουμε. Μένει στον αέρα. Πάμε στο Μίλτο Σπυρόπουλο. Έχουμε σκόρ ημιχρόνου Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου. Μίλτο.
15: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε εδώ φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Η Παναχαϊκή μπροστά με 40-35 μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι επιθετικά και από τις δύο ομάδες. Για την Παναχαϊκή, Χατζόπουλος έχει 6 πόντους, Νηφόρας έχει 8, Φραντσκούνα Κορυφαίος με 13 και 3 τρίποντα, 7 πόντοι από τον Αμερικάνο τον Ντόπ, 2 Χρονόπουλος και 6 ο Κάντζος. Από την άλλη πλευρά, κατά τον Αστέρα Λιμπερίου, έχουμε 4 πόντα από τον Μάρκου, 8 από τον Θωμαή, 4 ο Νιδριώτης, 3 ο Θεοδωρίδης, 6 ο Σιγκούνας, 6 ο Βογκατζής και 5 ο Βλάχος. Αυτά λοιπόν από την Πάτρα, που θα είμαστε στην Παναχαϊκή στην Αγία, πρώτο ημίχρονο Παναχαϊκή, Αστέρα Λιμπερίου 40-35.
0: 40-35, ευχαριστούμε τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Ξανά στον Προκόπη Κόγκο, Απόλλων Πάτρας, Εθνικός Διστόμου.
14: Το σκορ γίνει 21-33 με τις τέσσερις βολές του Φέστερ και έλεγα πριν να για τον Τόλα, ο οποίος είναι πρώτο σκόρε του αγώνα και του αθλητικού φυσικά με 11 πόντους και επίσης πολύ καλή εμφάνιση τουλάχιστον μέχρι στιγμής και από τον Φυσίμου με 8 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Σλέτζερ είναι πρώτο σκόρε του αγώνα με 8 πόντους που έχει κρατήσει όλους το πρώτο δεκάλεπτο και μια και τον είπα τώρα τον επανέφερε στο παρκέ ο Μπάουερμαν να οργανώσει και φυσικά θα θέλει και να σκοράρει. Έχει μείνει χαμηλά από όλο αυτό το μάτι που λέγεται πίεση. Κύριε Αρχή, τρία πόντα για να δούμε. Άστοχο και αυτό, πάρα πολλά άστοχα τρίποντα. Έχει νομίζω σημειώσει μόνο ένα τρίποντο, έστοχο. Και δεν να κοιτάξει πάνω από 6-7 η ομάδα του Απόλλωνα. Άστοχο εδώ και ο Πόστερ.
0: Θα σε βοηθήσω αμέσως αυτό.
8: Ναι, ο Μελαδιανός τρέχει, αλλά έχουν επιστρέψει οι παίκτες του εθνικού. Είμαστε οργανωμένοι άμυνα για να δούμε, θα βγαίνει τα screen. Παίρνει φάουλ. Σωστό το φάουλ που στήριξαν οι ρέφεροι. Ο Τοπάλ ήταν αυτός ο οποίος έσπασε με το σώμα.
0: Ένα προκόπη για να σε βοηθήσω.
8: Ο ένα από τώρα στα 9.
0: Ναι, θα ήθελες. Ένα στα 15 έχει.
8: Έκανα λάθος. Αλλά όμως την έφυξε την είχα. Όχι πολλά το
0: αντίθετο. Αλλά το θέμα είναι ότι.
8: Και μια και το είπε στην Νίκο, πόσα δίποντα έχει εξελέξει.
0: Ήθελα να σου πω το εξής, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και στα δίποντα. Γιατί και ο Απόλλωνας έχει 7 στα 20 δίποντα, 35%, ενώ ο Εθνικός Ζεστόμος έχει 10 στα 16. Ναι. Στο 63% συνολικά ο Απόλλωνας σουτάρει 8 στα 35 σουτ, 13 στα 28 ο Εθνικός Ζεστόμος. Είναι μεγάλη διαφορά, έτσι.
8: Καλά,
0: βάλε και το γεγονός ότι έχει 8 rebound παραπάνω, ο Εθνικός έχει 26-18 και βέβαια
8: το
0: άλλο ένα...
8: Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ η άμυνα του Εθνικού. Το κυριάρχο είναι τα πολλά καμένα σουτ. 23-34 με καλάθι, λέει αυτού του Παποτίου. Απαντά άμεσα όμως. Ο Κουφούμης, πολύ ωραία. Το κυριάρχο είναι τα πολλά καμένα σουτ. 23-34 με καλάθι, λέει αυτού του Παποτίου. Απαντά άμεσα όμως. Ο

0: 8 παραπάνω rebound όπως είπαμε και είναι και assist, έχει μόνο μία assist ο Απόλλωνας.
1: Ακριβώς.
0: Και έχει και τα μισά λάθη από τον Εθνικό, αλλά πώς να τα εκμεταλλευτείς, με χαμένα rebound.
1: Ναι,
0: ο Εθνικός
1: τα rebound, επειδή το είπες, ποιος έχει 8 παραπάνω.
0: Ο Εθνικός.
1: Ο Εθνικός. Εντάξει, έχει κάνει και το...
0: Για την ακρίβεια θα σου πω, 9 αμυντικά, 3 επιθετικά ο Απόλλωνας, 19 αμυντικά, 3 επιθετικά. Εντάξει, με τόσο άστο χασούτ είναι λογικό να έχει παραπάνω αμυντικά, βέβαια. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, μικρό 23-36 από τον Προκόπη Κόκο, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στα Μέγαρα για το τέλος του ημιχρόνου.
2: Γιαννίδη. Κοντσιάντες στο Γλύον 2, πρέπει να δώσει...
0: Να πούμε ότι έχω ημιχρόνο στη Χαλκίδα. Αγία Χαλκίδας, παχητές πειραματικό 37-26.
2: Ωραίο καλάθι, 36-28 καλάθι του Κιώσια και... Time out, το Μάνταλο, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Time out λοιπόν από πλευράς Μεγάρων, θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα πάμε για τα τελευταία 13 δευτερόλεπτα Παπάγου Πανερυθραϊκός. Πάμε.
3: Ο Καραγιοργίου πέρασε εκτός. Έχουμε κι άλλο time out.
0: Έχουμε πάει στα time out όπως βλέπετε. Τι να κάνουμε, αυτό είναι τελευταία δευτερόλεπτα. 45-54. Λοιπόν, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Τι είναι αυτό, δεν έχει πέσει πολύ ήλιος μέσα. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, σας πω ευθύς αμέσως τι γίνεται. Βλέπω ένα 37-30. Πώς έχουμε time out και εδώ. Θα σας πω. Λοιπόν, πάντως... Δεν ξέρω. 39-32 είναι το σκόρ ημιχρόνου. Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Αλλά έχουμε και εδώ ημιχρόνο. Για να δω πώς άρεσε πουθενά. Σοφάδες Αμίντας 34-35-34, εύτερο για το τέλος του ημιχρόνου. Είπαμε Χαλκίδα έχει ημιχρόνο. Παπάγου έχει time out. Για να δω Μέγαρα, γυρίζουν οι ομάδες. Πάμε για τελευταία 36 δευτερόλεπτα στα Μέγαρα. 36-28 Μεγαρίδα Κόρυβος.
2: Μπαλά για τα Μέγαρα. Τσάμις. Γκάτσιας. Κολοφώτης, Γκάτσιας για τρεις, μέσα. Και καλή έβδομη στη φάουλ. Και το αυτό το φάουλ είναι βολές. Λες για τον Κάτζο. Έξω προβολή. Σε βολή. Στο Γιαννίδης 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάνω του είναι ο Κιώσια. Ο Λοφώτης κάνει το φλότερα στο χ. Το rebound το ίδιο. Νότατς με τη λήξη για το πρώτο του. Ούτε τώρα δεν βάζει.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου στα Μέγαρα. Μεγαρίδα, νικές και Μεγαρίδα σε Κόρυβος 39-29. Για να δω. 13 δευτερόλεπτα. Πάμε για τελευταία επίθεση. Σοφάδες Αμίντας.
4: Προφανώς θα πάρει την επίθεση. Σε τριών πόντων είναι άστοχος.
0: Τέλος ημιχρόνου και Σοφάδες. Σοφάδες Αμίντας 34-36. Χαλκίδα είπαμε 37-28 σκόρ ημιχρόνου. Παπάγου Πανερυθραϊκός 45-54 σκόρ ημιχρόνου. Κομωτινή

0: Η πρώτη Ασβούλας 39-32 σκόρ ημιχρόνου. Πάμε λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε στο τέλος. Έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Για την Άσιο Λίγκ 1, Ρετσούκα Λαμαριάς Ιόνιος 79-91 και Σίλας Εδιψού Σπόρτινγκ 78-85. Και έχουμε για την Άσιο Λίγκ 1, Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 40-35, Απόλλων Πάτρας Εθνικός Διστόμου 23-36, Εφαός Γαργαλιάν 29-43, Εγάλεο Σπέρος Λαμία 43-35, Γαλάτης Τακαού Δράμα 41-39, Πανσεραϊκός Χάνθ 24-26, Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη 39-29, Πανελευστιακός Πανίος 30-40, Ιωνικός Νίκαιας Νιαρής 40-32, Ηλυσιακός Παλαιό Φάληρο 18-39, Δούκας Δάφνη Δαφνίου 43-56, Σαρονίδα Δάφνη το σκόρεται 34-35 και άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα. Και Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, ο αγώνας άρχισε τώρα, είναι στο 30-19 προηγείται ο Μήλωνας. Λοιπόν, θα έλεγα να πάμε λίγο στην Σαρονίδα, να δω καταρχήν αν έχουμε μετάδοση.
1: Κοντά της Δάφνης, 37-38, το καλάθι, εδώ η απόσταση και πατάει την γραμμή εδώ, το Βοροντούς, κατοχή για τους γηπεδούχους. Τρέντε 38, 8 και 10 για το τέλος της περίοδου. Ωραία το Καράμπελας, τον Μπουκόπλου. Καράμπελας για 3. Ο Γκλόβε καθαρίζει άλλο ένα ριμπάου και πέμπτο του στην αναμέτρηση. Ο Τουρουλούς λέει το σύγχρονο για τη Δάφνη. Θα δώσει τώρα τα Μαθούλα. Μαθούλα, το Άλεϊούπ με τον Γκλόβε. Ανέμορφη. 37-40, πολύ όμορφη φάση. Ένα όμορφο play του coach Κερασοβίτη. Του σχολείου τελείωμα είναι με 6 πολλά το βρίσκω στο rebound. 37-40, 7 και 20 για να τελειώσω την περίοδο. Του ρωτού είναι εργάτη με πολλά το βρίσκω. Του ρωτού είναι αποστάρι εδώ. Άλλο ένα τρίπο για τη Δάφνη στην τρίτη περίοδο, έχει μπει πολύ δυναμικά. Έχει κάνει τον επιμέρους σκορ 3-11 στην αρχή της περίοδου. Μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των γηπεδούχων. Έχει την παλοκάθλη. Θα πάρει το φάουλ εδώ στη δίσβησή του. Εδώ θα συζητήσουν οι διευθυντές αν το φάουλ είναι

επίθεση για την Σαρονίδα. 37-43. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο παιχνίδι. National League 1. Εδώ ο Πρίσκος σηκώνεται σε ένα δύσκολο σουτ. Ο Γκλόβες θα την πάω πίνει στον αρχηγό του, τον Τζιβελέκα. Ο Τζιβελέκα θα ήταν από πολύ μακριά. Είναι εύστοχος και έχουμε το time out για τη Σαρονίδα.

0: Ωραία, μετά πέρα πολύ ενδιαφέρον διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων. Πάμε στο Μίλτο Σπυρόπουλο, Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου. Μίλτο.
1: Λοιπόν, στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, έχουμε παίξει τα 4 πρώτα αυτή τη περίοδο. Η Παναχαϊκή προσπαθεί να ξεφύγει. Προηγείται για πρώτη φορά από την αρχή με 10 πόντους, 47-37. Με μια βολή του Αμερικάνικου Τότο, το Αστέρας περισσότερο στην επίθεση με Σιγκούνα, προσποιείται, περνάει, πλησιάζει για 2, η μπάλα μου καταλήγει out υπέρ του Αστέρα Αλιβερίου. Παναχαϊκή λοιπόν είναι η πρώτη που προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 40-35 και τώρα προηγείται με 47-37. Παίζει μια πάρα πολύ καλή άμυνα, ειδικά μετά την πρώτη περίοδο. Πάω τώρα για τα Αστέρα Αλιβερίου με τον Σιγκούνα. Για ποιον όμως ο Σιγκούνα, καθυστερεί. Βγάζει την μπάλα για τον Μάρκο. Μάρκο και πάλι για τον Σιγκούνα, αυτός για τον Βοιατζή. Βοιατζής για τον Σιγκούνα. Σιγκούνας για τρεις είναι άστοχος, μαζεύει το αμυντικό ρημπό για την Παναχαϊκή. Ο Χατζόπουλος φεύγει γρήγορα μπροστά. Ο Χατζόπουλος πάει μόνος του, όχι δεν πάει μόνος του. Βγάζει για τον Φραντζή για τρεις είναι άστοχος. Η μπάλα καταλήγει για την Παναχαϊκή. Βγάζει την Παναχαϊκή με τον Οικονομίδη. Αφήνει για τον Χατζόπουλο όλα αυτά 5-5,5 λεπτά ακόμη για τρίτη περίοδο. 47-37 μπροστά η Παναχαϊκή. Χατζόπουλος το σπίτι. Θα δώσει την μπάλα για τον Φραντζή και πάλι Οικονομίδης. Φραντζής Γκάτζιος από κοντά. Δεν μπορεί να σκοράρει και η μπάλα καταλήγει άλλο την πέρα του Αστέρα Αλιβερίου. Κάποια εδώ μια για την Παναχαϊκή μια ευκαιρία για να μεγαλώσει πολύ την υπερδιαφορά. Άλλο την μπάλα τώρα και έχουμε αλλαγές και πάλι από τον Αστέρα Αλιβερίου. Στο παρκέ με το νούμερο 30 για την ομάδα της Καλτίνας Τίνος Θοδωρίδης. Θα κάνει αλλαγή και η Παναχαϊκή ψηλού αλλαγή. Τσιμίδης αντί του Γκάτζιου. Λάγια η μπάλα για τον Αστέρα Αλιβερίου. 5 και 17 το μια τρίτη περίοδο. Παναχαϊκή 47. Αστέρας Αλιβερίου 37 πρεμιέρα στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. 47-37. Ευχαριστούμε τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Μένουμε στην Πάτρα. Πάμε στον Προκόπη Κόγκο. Απόλλωνας Πάτρας Εθνικός Διστόμου. Προκόπη.
2: Λοιπόν, έχουμε time out μόλις. 23-43 συν 20 διαφορά. Από το 23-36 η ομάδα του Εθνικού Διστόμου πρόλαβε. Γιατί πραγματικά δεν είναι εύκολο να πετύχει 7 πόντους σε 2 λεπτά παρά ένα δεύτερο. Και την ίδια ώρα απόλλωνας πρόλαβε να σάρει, αν δεν κάνω λάθος, 3 φορές. Ένα δίποντο, 2 τρίποντα να τα αστοχίσει και τα 3 και έτσι να πάρει ευθευμένα τα εμάδα.
0: Οπότε θα πρότεινα να περιμένεις ένα λεπτό να πάμε σε ένα λεπτό και επιστρέψουμε για μετάδοση. Ναι, μένεις στον αέρα. Μην καθυστερούμε τον Προκόπη κιόλας να λέει πράγματα τα οποία για πλάκια να γεμίζουμε. Το θέμα είναι να πάμε κάπου που να υπάρχει δράση. Για να δούμε πού υπάρχει δράση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στη Χαλκίδα. Πάμε.
3: Με τον Χόρν. Να δίνει για το...
0: Και όχι απλά υπάρχει δράση, έχουν μειώσει οι μαχητές τους 4.
3: Κωνσταντινίδης έχει βγει πάνω του. Ο Χόρν για 3 από μακριά. Θα σκοράρει 46-39 ξανά στους 7 η διαφορά. 5 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μπάνκς για 3. Προσπαθεί να απαντήσει. Δεν τα καταφέρει. Ο Νότης όμως πήρε το rebound. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Καλιανιώτη.
0: Μάλιστα. 46-39 με το τρίποντο του Χόρν όπως ακούσαν. Πάμε στον Προκόπη Κόγκο. Προκόπη.
2: Το time out ολοκληρώθηκε, η κατοχή είναι για τον Απόλλωνα Μελαδιανό. Για να δούμε, για τον Απόλλωνα εκδηλώσει επίθεση. Σουτ από ποιον, όχι. Δίνει στον Γκαζέλα σουτ το τελευταίο. Τι υπάρχει, φάουλ. Υπάρχει φάουλ, αλλά δεν ξέρω σε ποιον έχει στηριχθεί. Είναι υπέρ του Απόλλωνα, το κέρδι του Γκαζέλα, ο οποίος είναι αυτός που βλέπω να πηγαίνει να επαναφέρει 7-42 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, όσο ο Σλέντερ θα επαναφέρει. Βλέπω τώρα κάτι, οι ρέφεροι λένε σε έναν άνθρωπο τεχνικού επιτελείου και εθνικού να καθίσει στον πάγκο. Είχε πάει στη γραμματεία, δεν ξέρω τι γύρευε εκεί. 23-43 στο σύν 20 Εθνικός Διστόμου, κυρίως επειδή ο Απόλλωνας επιθετικά δεν θα έχει πάει καθόλου, μα καθόλου καλά. Παπαθετίου, Γκαζέλας, θα κάνει τον drive, να δούμε αν το τελειώσει. Μεγαλοπρεπή, πάπα από τον όλα που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Κακή πάσα εδώ, κλέβει Απόλλωνα, θα βοηθεί, θα τελειώσει τη φορά. Τελειώνει τη φάση, ο αρχηγός του Απόλλωνα, 25-43 πρώτο καλάθι. Εντός παιδιάς και όλας και για τον Απόλλωνα δεύτερο ημίχρονο, για να δούμε. Πόστερ, μονομαχία εκεί, θα βοηθεί, κλέβει, πράγματι, αλλά κερδίζει και πάλι ο Εθνικός Διστόμου και έχουν τον Σουφούμι να ζητάει ηρεμία του συμπαίκτης, κέρδισε το φάουλ, 7 λεπτά. και 5 δεύτερα για τη λήξη 3 δεκαλέπτου, 14 για τους φιλοξενούμενους, το σκορ είναι 25-43.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Προκόπη Κόγκο, 25-43. Θα έλεγα να πάμε σιγά σιγά στην Elite League. Πάμε στα Μέγαρα.
4: Στο παρκέ, η εξέλιξή του από πέρσι που ήρθε στα Μέγαρα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Φόλ χαμηλά του Επαμενόδα. Κουίντς Άντερσον για 3, αστοχή. Ριντ για 3, έσπασε το ροδί. 42-29. Ωραία πάσο Μπάνον, φαουλ του Κομιανίδη. Αυτό για τον Κόμια είναι το δεύτερο. Να δούμε λίγο και τι γίνεται στα άλλα γήπεδα.
0: Λοιπόν, σιγά, σιγά. 42-29 πρώτη βολή, 42-30. Πριν πάμε και εμείς σε ένα άλλο γήπεδο. Δεύτερη βολή τώρα για τον Κόρυβο, μόλις 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Ιωνική Εστία Μεγαρίδας προηγείται με 42-30 αφού είναι άστοχη η δεύτερη βολή και εμείς θα πάμε στους Σοφάδες. Γνωστικό Σύλλογο Σοφάδων.
4: Αμού. Έχει κουμπί κάποιο σούκα, βγαίνει έξω. Δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα αυτό που επιθύμησε να κάνει. Ένα ακόμα rebound από τον Χάρης. Με αρκετά ψηλό σχήμα η ομάδα των Σοφάδων. Χάρης στον Μαυροϊδάκο. Μαυροϊδάκος στον Σταματίου. Αυτός από την Εσπορική. Καλά του και φάουλ. Σύμφωνα με τον κύριο Λόκο. Νέο προβάδισμα για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Σοφάδων. Βίκο Σκόλα. Με τον προπονητή των φιλοξενωμένων να διαμαρτύρεται για την συγκεκριμένη απόφαση να δοθεί και φάουλ στην συγκεκριμένη προσπάθεια. Σταματίου στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Εύστοχος 39-36 και σε ρόλο οργάνωση ο Νεμάνια Μανωρίς. Λόιβις χάνει την μπάλα όμως από τον Σταματίου, ο οποίος κόβεται εντυπωσιακά όμως από τον Μάνο Ήλωνιτς που διόρθωσε έτσι το λάθος του και τώρα θα πάρει και την προσπάθεια. Εύστοχος ο Σέρβος γκάρντ των φιλοξενούμενων, θα είναι τους 20 πόντους, 39-38, Μαυροϊδάκος τον Χάρης και πάλι Μαυροϊδάκος. Χάρης δεν επιχειρεί το τρίποντο, κάνει την προσποίηση, σταματάει την τρίπλα. Ο Χάρπερ δέχεται το φάουλ εκεί από τον Δαμιανό, ο οποίος δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει στα βήματα. Στην επαναφορά ο Μαυροϊδάκος, βγαίνει από τα screen ο Χάρπερ. Γκίκας και Χάρπερ, ο Γκίκας βγήκε πάνω στο Χάρπερ, ο Μαυροϊδάκος έχασε το δικά στην μπάλα. Καλάθη και φάουλ, στο οποίο υποτίθεται ο Χάρπερ.
0: 39-40, πέρασε μπροστά ο Αμίντας, πάμε στο κλειστό του Παπάγου.
5: Άφησε ελεύθερο το διάδρομο για το Χίλερ. Γάλλας, απέναντι πλευρά, Παπαγεωργίου για τρεις, όχι. Τσούκας για τον Καμάρα, άλλος ένας ευνηδιασμός εδώ για τον Πανερυθραϊκό. 51-66. Παπαγεωργίου. Σιγκάλας για τον Μπίσοπ. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ όμορφη φάσα του στο drive του Μπάρμπα μετά το screen, ο οποίος θα πάρει καλάθι και φάουλ. 53-66 και δικαίωμα για μια βολή για τον Μπάρμπα.
0: Διατηρεί σταθερή διψήφια διαφορά ο Πανερυθραϊκός. 53-66, όμως την Κομωτινή έχει αλλάξει. Έχουμε τρίποντο τώρα. 48-46, 51-46 πάμε.
6: 51-46. Μεγάλο σούτ αυτό για τους Κομωτινέους. Ψάχνουν τον Ολαγίνκα, όλοι. Η μπάλα του έφυγε από τα χέρια. Ξανά. Το τρίποντα από τον Σπριντζιό. Λαγός. Λαγός κρατάει για να έρθει ο Σπυριδονίδης. Ενώ ετοιμάζεται και ο Μερμίγκης. Σπυριδονίδης. Του έφυγε προς στιγμή η μπάλα. Κρατάει παρόλα αυτά. Σπυριδονίδης. Ο Λαγκίνκα κλέβει. Για να δούμε τώρα. Δεν θα είχε πρόβλημα. Ο Λαγκίνκα που δίνει το παρόν και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα του σε αυτό το δεύτερο μήκρονο. Βίκτορ! Δεν μπορεί να βάλει τον καλάθι. Υπάρχει φάουλ καταφανέστατο επάνω του από τον Παπα-Νικολάου. Παρ' όλα αυτά όλοι ήθελαν και το φάουλ και το καλάθι εννοώ.
0: Με το σκορ στο 51-48 πάμε να δούμε τι γίνεται, να πούμε, δεν ξέρω, έχει τελειώσει ο αγώνας στη Ρόδο. 91-75 τελικό σκορ Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Να πούμε τελικό σκορ Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και σε εξέλιξη. Προμηθέας Περιστέρη 54-53 και Καρδίτσα Άρης 31-35. Αυτοί είναι οι αγώνες που κλείνουν την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη στις εθνικές κατηγορίες. Πρώτα πάμε στην Elite League. Μέγαρα Κόρυβο 44-33, Σοφάδες Αμίντα 40-40, Άγιε Χαλκίδας, Μαχητές Πειραματικό 54-41, ξανά φύγει η ομάδα της Χαλκίδας, 56-43 τώρα, 44-35 είναι ο αγώνας στο Μέγαρα Κόρυβος, 40-42 Σοφάδες Αμίντας, 56-43 Άγιε Χαλκίδας, Μαχητές Πειραματικό, 56-68 Παπάγου Πανερυθραϊκός και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 52-48 στην National League 1. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 51-50, Απόλλων Πάτρας Εθνικός Ιστόμπου 29-51, Εφαός Γαργαλιάνη 48-56, Εγάλεο Έσπερος Λαμίας 58-45, Γαλάτης Τακαό Δράμα 45-44, Πανσεραϊκός Χάνθη 24-26, Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη 45-40, Πανελευσινιακός Πανελλήνιος 33-43, Ιωνικός Νίκαιας Νιαρής 48-40, Ηλυσιακός Παλαιοφάληρος 40-69, Ασέ Δούκα Δάφνη Δαφνίου 58-65 και Ναυταθλητικός Όμιλος Σαρονίδας Δάφνη, μείωσε η Σαρονίδα σε 56-59. Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνα 43-43, Γέφυρα Λεύκηπος Ξάνθης 12-21, ενώ αρχίζουν σε λίγο οι αγώνες ανάμεσα στο Πανόραμα και το ΚΑΟ Χαλκιδικής αλλά και το Χολαργό με το Παγκράτη. Τελικά σκορ για την All Winning Women's Basketball League 1. Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67 και για την National League 1 Αρετσού Καλαμαριάς Ιόνιος 74-91 για τον τρίτο όμιλο και για το δεύτερο όμιλο Σίλας Εδιψού Sporting 78-85. Πάμε στα... Πού είχαμε δει ότι υπάρχει μια... έτσι μια ωραία μάχη. Εντός εισαγωγικών μάχη, έτσι. Για να δω. Πάμε στα Μέγαρα. Πάμε στα Μέγαρα.
7: Για πατέρα την κυπεδούχη. Φάουλ. Θα πάρουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Μπακνάλ. Η δεύτερη βολή.
0: 47-36 προηγούνται τα Μέγαρα του Κορύβου. Πάμε στο Μίλτο Σπυρόπουλο, γιατί η Παναχαϊκή την είχαμε αφήσει στο συν 10, αλλά βλέπω τώρα στο live Μίλτο, ο Αστέρας έχει ανακάμψει. Μίλτο.
1: Ναι.
0: Μας ακούει ο Μίλτος.
1: Ναι, σ' ακούω. Ωραία. Λοιπόν, στην Πότρα θέλουμε ακόμη 24-23 περίοδο. Η Παναχαϊκή προηγείται πλέον το μάτι είναι ντέρμπι. Προηγείται με 53-50-20 δεύτερα ακόμη. Είναι στην εκκλησία τώρα Αλιβερίου. Για να δούμε. Με τον Φωτιάδη, για τον Σιγκούνα η μπάλα τώρα περνάει, για τον Μάρκου, λάθος πλέγει η Παναχαϊκή, ακόμη θέλουμε τρία δεύτερα για να μην θα πάει η Παναχαϊκή, Χατζόπουλος, προλαβαίνει, σκοράρει και έχουμε το φινάλε της τρίτης και φύγει στην Πάτρα, μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά η Παναχαϊκή προηγείται με 55-50, ένα μάτσο πάντως το οποίο γίνει δεν πάει αυτή η Παναχαϊκή, αν και προηγείται με 51-41, ο Αθέφερ Βερίου μείωσε πάρα πολύ γρήγορα σε 51-50 με ένα τη μέρους 0-9. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα ακόμη 10 αγωνιστικά λεπτά στην Πάτρα και η Παναχαϊκή προηγείται με συν 5, 55-50 το Αστέρα Βερίου.
0: Μάλιστα, 55-50. Ευχαριστούμε τον Μίλτο Σπυρόπουλο. 47-36 η Μεγαρίδα με τον Κόρυβο. Πάμε σοφάδες.
4: Εύστοχος. 44-45 αλλαγή για τον Νίκο Κοκλαμάνο, ο Τσαχτσίρας στη θέση του Διαμαντάκου. Από το περσινό ρόστερ νομίζω ότι μόνο ο Μαυροϊδάκος έχει μείνει στην ομάδα. Μιλάμε για μια εντελώς νέα ομάδα. Πολύ ωραία η πάσα του Μανουήλοβιτς, αλλά δεν γίνεται καλάθι από τον Ιωάννου. Μαυροϊδάκος παίρνει το σύνολο από τον Τσαχτσίρα. Και πάλι Μαυροϊδάκος, Σταματίου, η προσποίηση κατά μέτωπο εκεί ο Τάι Χάρπερ. Με φάουλ όμως του πήραν την μπάλα. Λέει η κυρία Τσάνταλη, δύο βολές για τον Τάι Χάρπερ, καθώς είπαμε ότι είναι συμπλήρωσε 5 ομαδικά η ομάδα του Αμίντα. Διπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, διπλή. Ο Σκόρδος και ο Παπαδημητρίου πέρασαν στον αγώνα. Εύστοχος ο Τάι Χάρπερ, νέα ισοπαλία, 45 όλα. Και ετοιμάζεται και την δεύτερη βολή. Εύστοχος και στην
0: μάλιστα. 45-45, 46-45 τώρα, Γυμναστικός Σύλλογος Οφάδων Αμίντας, στα μισά της τρίτης περίοδου. Πάμε στον Προκόπη Κόγκο στην Πάτρα, Απόλλων Πάτρας, Εθνικό Ζηστόμου. Προκόπη.
2: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ στο κλειστό του Απόλλωνα στην περιοχή της Περιβόλας. Σε 9 λεπτά και 5 δεύτερα για τη λήξη. Τρίτο δεκαλέπτο με το Εθνικό Ζηστόμου να κρατά σφιχτά μια καλή διαφορά. Το σκόρ είναι 35-53, προηγήθηκαμε 49-25. Εκεί μετά από time out και οδηγίες του Μπάουερμαν έπαιξε ζων φρέσ. Κατάφερε να κλέψει δύο φορές την μπάλα, να πετύχει 4 και να μειώσει 51-34. Αλλά όχι, με μεγάλη έτσι συνέχεια. Κυρίως βλέπω ότι αφού δεν πάρω τα σούτα από την περιφέρεια, Νίκο, προσπαθεί με το χίλιαρ να βάλει την μπάλα κάτω το καλάθι. Δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα εκεί με τον Σόλα που να τώρα πήρε ένα επιθετικό rebound, έκανε το σούτ. Όχι, πήρε το φάουλ του Παναγωτίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, μπερδεύτηκα και εγώ το στιγμή, γιατί έχασε το σούτ καθαρά, δεν έγινε φάουλ πάνω. τον Τόλα. Σε κάθε περίπτωση ο Απόλλωνα δυσκολεύεται στο επιθετικό κομμάτι. 35 πόντοι είναι πάρα πολύ χαμηλή επίδοση, ειδικά για εντός έδρας αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έχει δρόμο, θα χρειαστούν να αλλάξουν τα δεδομένα και στο κομμάτι που λέγεται άμυνα, γιατί πρέπει να βοηθήσει και η αμυντική λειτουργία του Απόλλωνα. Και απ' την άλλη, αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα, νομίζω με την βοήθεια και τη δική σου Νίκο, έχει κάνει ένα στα 19 τρίποντα πολύ, πολύ χαμηλή.
0: Αν στο, διάστημα, αν στο διάστημα που έκανε μετάδοση δεν έχει ακόμα ένα
2: στα 19. Οπότε νομίζω ότι με το μυαλό μας, δηλαδή, χωρίς να κάνω εγώ τον προπονητή, νομίζω ότι είναι καλύτερη λύση να πάει μπάλα από κάτω. Και γι' αυτό βλέπω τώρα πέρα στο παρκέ και ο μπάλος που είναι αγκαιροδεμένο και ψηλό κορμί. Να δούμε τι μπορεί να κάνει αφού θα βοηθήσει που κέρδισε το φάουλ πρώτη βολή έφταση 37-53. Έχει δρόμο για το 12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Να δούμε τη δεύτερη βολή του Παπαφωτίου. Έφτασε και αυτή ο Παπαφωτίου που πετυχαίνει τώρα τον έξω του πόντο στο σημερινό παιχνίδι και φτάνει την τρίτη θέση. Έχει πετύχει και ο Γαζέλας. Για να δούμε, ζουν πρέσα άμυνα και πάλι για τους Μελανόλευκους. Πιέζουν WD με εκεί ο Κουκούμης καταφέρει να περάσει την μπάλα. Περνάει εθνικό διστό μου, να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει καλά. Έχουν επιστρέψει όμως οι Μελανόλευκοι σε οργανωμένη άμυνα. Λέβου, αλλά λέει με μπάλα. Λέει με το, λέει την μπάλα με το πόδιο μπάλα.
0: Απλά να σε ενημερώσω, Προκόπη, και εσένα και τους ακροατές φυσικά, όχι μόνο εσένα. Έχουμε ημίχρονο στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης 35-35. Ενώ στην Πάτρα γίνεται πολύ μεγάλο παιχνίδι, 1-46 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το Περιστέρι πέρασε μπροστά, 68-67, προηγείται του Προμηθέα. Συνεχίζεις.
2: Ο Παναχαϊκή πόσο είναι, Νίκο?
0: Παναχαϊκή είναι στο συν 5 αυτή τη στιγμή, ήταν στο συν 10, μείωσε στο 1 το Αλιβέρι, τώρα είναι στο 5 Παναχαϊκή.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Έχουμε κλέψει το Απόλλωνα να φλέει το Παπαφωτίου, για να δούμε, θα κάνει τρίποντο, πράγματι θα κάνει και Νίκο είναι έστοχο, 2-20.
0: Καλά,
2: είναι όμως ένα τρίποντο το οποίο δίνει και όθηση και ψυχολογία. 40-53 μειώνει τους 13 η ομάδα του Μπάουερμαν και είναι ένα καλό χρονικό σημείο να έκανε διαφορά. Ο Κούμης με την εμπειρία του τρυπώνει, παίρνει την εσωτερική. Παρότι υπήρξαν εκεί αντίπαλοι, δεν είχε πρόβλημα στο 40-55 τρίποντο. Μελαδιανός άστοχο.
0: 2-21.
2: Ξέρω μόνος μου, 2-21, μην σε ρωτήσω. Λοιπόν, ο Κούμης κατεβάζει την μπάλα. Δεν έχει πρόβλημα, απομένει 1-33 για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Έχουμε, συγγνώμη Προκόπη, έχουμε κάποιες ανατροπές. Δηλαδή, ανατροπές, όχι, η Δάφνη Δαφνή από εκεί ήταν 13 πόντους μπροστά, τώρα ο Δούκας, ο γηπεδούχος Δούκας μείωσε στους 3, 64-67, ενώ στην Α2 έχουμε ισοπαλία κλασικά στο Σοφάδες Αμίντας, στην Elite League, ένα από το πιο αμφίροπο παιχνίδι που βλέπουμε σήμερα. Οι μαχητές πειραματικού πλησίασαν πάλι την ΑΓΕΧ. Είναι 57-51 αυτή τη στιγμή. Η Κομωτινή με τον Πρωτέα Βούλας είναι περίπου ίδιο σκόρ, 59-51. Παπάγου Πανερυθραϊκός, πλέον ο Πανερυθραϊκός έχει φύγει με 19 πόντους, 67-86. Να ακούσουμε και τα άλλα αποτελέσματα της National League πριν γυρίσουμε στον Προκόπη. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 58-55, αγώνας είναι στο 4ο δεκάλεπτο και θέλει 8 λεπτά για το τέλος. ΕΦΑΟΣ Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάρων 55-66, ΕΓΑΛΕΟ Έσπερος Λαμίας 65-50, Γαλάτης Τακάου Δράμας 50-49, Πανσεραϊκός Χάνθη 24-26 είναι. Μπορώ να καταλάβω. Είναι 38-57, έχει κολλήσει εδώ το παιχνίδι. Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη επίσης γίνεται ένας άγνωστος μεγάλο ενδιαφέρον, είναι στο 46-46 και αρχίζει η τελευταία περίοδος. Πανελευσυνιακός Πανελλήνιος 37-50. Ιωνικός Νίκαιας Νία Αρίστ 55-41, Ηλυσιακός Παλαιό Φάληρο 46-78, Ασέδου Καδάφη Δαφνίου 64-69, Ναυταθλητικός Όμιλος Σαρονίδας Δάφνη, το σκορ είναι 56-59, Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας ημίχρονο 43-33, Γέφυρα Λεύκη Πος 20-23, Πανόραμα ΚΑΟ Χαλκιδικής είναι στο 3-2 από ό,τι βλέπω και Χολαργός Παγκράτη, τώρα αρχίζει ο αγώνας, μια μικρή καθυστέρηση δίλεπτη, συνεχίζει Προκόπη.
2: Λίγο να σου πω, έχουμε time out, μ' ακούς ή όχι?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, έχουμε time out, ο Απόλλωνας δείχνει στιγμό, δείχνει αντίδραση, δείχνει μέταλλο και έχει καταφέρει να μειώσει 45-56 ένα γρήγορο 5-0 με ένα τρίποντο του Slater. έκλεψε ο ίδιο και ένα, μια ασίστ που έδωσε τον μπάλα από κάτω, έβαλε το καλάθι και έκανε το 40-56, έγινε 45-56, ένα λεπτό και τρία δεύτερα πριν τελειώσει το δεκάλεπτο. Είναι ένα πολύ το παίκτη, ήταν κρίσιμο χρονικό σημείο, τώρα να μαζέψει τη διαφορά.
0: Είδες αυτό που έλεγες πριν, Προκόπη, ότι όσο άσχημο και είναι το ποσοστό, με τον μπήκανε δύο τρίποντα αμέσως ψιλοάλεξε.
2: Έχεις δίκιο. Το 1 στα 19 και έχουν, πώς είναι τώρα, πρέπει να είναι 3 στα
0: 23. 22 είναι, 3-23, δεν ξέρω.
2: Ναι, 3 στα 23, στα 22. Ναι, οπότε...
0: ναι, αλλά πρόσεξε, το 1 στα 15 με 3-23 είναι 2 στα 8, έτσι.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν.
2: Για να δούμε λοιπόν τώρα και πώς θα είναι αντίθεση και από το τεχνικό διστόμου που ζήτησε σπευμένα time out. Ο τεχνικός, το Απόλλων είναι στο μείον 11.
0: Τέλος τρίτης περίοδου στα Μέγαρα, Κόρυβος 57-47. Συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, έχουμε τον time out μόλις ολοκληρώθηκε, οδηγήσα τον Bowerman. Για να δούμε τι θα γίνει, πάλι άμυνα ψηλά, ζώνη, πρέσε όλο το γήπεδο. Από τους μελανόλεπτους έχει βοηθήσει η άμυνα, από το 24-25 εκεί, το 49 το βλέπετε, μείον 24, έχει βοηθήσει η άμυνα. Ζωνπρέσα το πάλι περνάει την μπάλα του Φούμης, εκεί στην εμπειρία. Κοντά του είναι και ο Ζαραϊδόνης. Αυτό για τον εθνικό. Του Φούμης πάει, του φάνει η rebound από τον... υπάρχει φάουλ. Πήρε το rebound το Τόλα. Του νέχασα, αλλά λένε με φάουλ δεύτερη, οπότε πρέπει να έχει δικαίωμα για βολές. Έχει κάτι δίκο, άμα έχει που είσαι σπιτικά η έφτιαρα, έχει κάτι αρκετά ρημπάνω το Απόλλωνα σήμερα.
0: Θα σου πω.
2: Βλέπω, δεν ξέρω κάτι κάνω σύσκεψη, γιατί δεν θα πω ότι είναι τελικά στον Τόλα.
0: 8 παραπάνω, 8 ριμπάν παραπάνω, όσο και στο ημίχρονο, άρα ουσιαστικά στο τρίτο δεκάλεπτο δια ριμπάνω έχουνε.
2: Για να δούμε λοιπόν τώρα, ο Τόλα ετοιμάζει την πρώτη βολή. Είναι εύστοχος με την μπάλα να αναπηδά δύο φορές κεφάλι να καταλήγει μέσα. 41 δεύτερα για το δεκάλεπτο. 45-57.
0: Προμηθέας Περιστέρη.
2: Μέσα και η δεύτερη. 45-58. Και έχουμε αλλαγές. Ο Νίκολης μέσα. Ο Ανέστης έξω. Σλέιτερ κατεβάζει την μπάλα και βλέπω και τον Κατάλι να τον καταδιώκει. Για να δούμε. Μπάλες. Κατά το τίο. Όχι, τελικά δίνει στον Νικόλη. Νίκολη. Μπάλες. 7 για τον Απόλλωνα. Το μένει 24 σύνολο για το δεκάλεπτο. Από το τίο πάει στο drive. Προχωράει. Παίρνει. Τίποτα δεν παίρνει τελικά. Όχι. Παίρνει φάουλ. Δεν το έδωσε ο ρέφερι που ήταν από κάτω και μπροστά, το έδωσε ο ρέφερι που ήταν πιο μακριά.
0: Και
2: δικαίωμα για δύο βολές και έχουμε και προειδοποίηση τεχνικής ποινής στον τεχνικό του εθνικού διστόμου που διαμαρτυρήθηκε. Το αποτύπωμα έχει πάρει θέση για βολές. Έχουμε το σκορ 45-58, δύο βολές για το αποτύπωμα και θα μπορέσει να ανεξοχήσει να μειώσει 47-58 στο μείον 11. Και έχουμε αλλαγή για τον Απόλλωνα, πράγματι, ο Καλημέρης που μπαίνει, μάλλον ετοιμάζεται να μπει γιατί κάτι του λέει ο coach. Ναι, πράγματι μπήκε σε συμβάλλον. Και μέσα και ο Πόστολ από πλευράς εθνικού διστόμου και βγαίνει ο Τόλα προφανώς για την επίθεση.
0: Ξέφυγε, συγγνώμη Προκόπη, ξέφυγε πάλι η Κομωτινή. 64-51, 8 λεπτά για το τέλος. Πανερυθραϊκός προηγείται 94-71 στο Παπάγου. Στη Χαλκίδα δεν έχουμε παιχνίδι. Υπάρχει μια διακοπή. 57-51 προηγείται η Χαλκίδα. Ενώ στους Σοφάδες το σκορ είναι 54-50 και στα Μέγαρα είναι 57-50. Ο Κόρυβος πλησίασε. Συνεχίζει, Προκόπη.
2: Λοιπόν, έχουμε το αποδοτήριο να εκτελεί την πρώτη βολή, να είναι εύστοχος, να μειώσει 46-58, να δούμε και τη δεύτερη. Άστοχη η Ζουκός που ήταν γέλη μπάλα στο μείον 12 η διαφορά του Φούμης. 14 όλα για τους παίκτες του εθνικού. Ο Φούμης για ποιον παίζει εκεί με τον Νίκολη απέναντι στους τριών πόντων. Για να δούμε. Όπου άστοχο ριμπάλα τα πόντων. Έβγαλε λέει ο Φωτίου και η μπάλα για τον εθνικό διστόμου. και δίνει και το χέρι του ρέφερι για τον Φωτίου. Επιβεβαίωση ότι αυτό ήταν που βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Βέβαια απομένουν 10, ήταν 10,2.
0: Να
2: τη λήξει το δεκαλέπτο.
0: Άρα αυτό είναι το σκορ. Λοιπόν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
2: Για να δούμε προφανώς κάποιο μακρινό, δεν ξέρω.
0: Τι μακρινό, στα 0,2.
2: Αλλά αλλίωσε ότι ο Μαλαβιανός δεν έφτασε καν η μπάλα στο καλάθι. Λήξει δεκαλέπτο 46, Απόλλωνας 58, Εθνικός Διστόμου. Έχει χτίσει πολλή διαφορά, πέτασε ακόμα και τους 24 πόντους. Το 24 έχει μαζέψει τη διαφορά Απόλλωνας.
0: Στο μισό.
2: Βελτιώνοντας. Ναι, ακριβώς το μισό.
0: Ωραία.
2: Και μας περιμένει ένα πολύ ενδιαφέρον τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Ευχαριστούμε τον Προκόπη Κόγκο. Πάμε στους σοφάδες. Σοφάδες Αμίντας.
8: Και φωνάζει τώρα ο κακλαμάνος τους παίχτες για να σχεδιάσει μια επίθεση 3,7 δευτερολέπτων. Εφόσον όμως είναι εύστοχος ο Σκόρδος, καθώς την πρώτη είναι άστοχος, το 56-50 παραμένει. Άστοχος και στην δεύτερη και νέο φάουλ που σφυρίζει. Ο διευθυντής στην διεκδίκηση, αλλά νομίζω αυτή τη φορά είναι αφέξω η μπάλα, ναι, σωστά. Καθώς ήταν το τέταρτο ομαδικό φάουλ αυτό που είδατε για την ομάδα των Ασοφάδων, οπότε έχει 2,8 δευτερόλεπτα ο Αμίντας για να σουτάρει. Ο Σκόρδος στον Ζούπα, αυτός θα προσποιείται. Το σταματίο έπαιξε μετά.
0: Τέλος τρίτης περίοδου, 56-50 Σοφάδες Αμίντας. Για να δούμε πού θα πάμε. Παπάγο Παναθηναϊκός 79-97, 7 λεπτά πριν το τέλος. Κομωτινή είναι στο 64-53. Έχουμε ένα τραυματισμό. Όχι, όλα εντάξει, σηκώθηκε. Πάμε στα Μέγαρα.
7: Το 59-50 παραμένει 7 λεπτά ακόμα για το τέλος του αγώνα. Κάτσος. Θα γυρίσει. Αστοχή ριμπάν του Κολοφώτη. Γκάτζιας. Ωραία φάσα Ροζάκης. Τελειώνει τη φάση. 61-50. Time out, ερχόμαστε σε λίγο.
0: Έχουμε λοιπόν time out στα Μέγαρα με την Ιανική Εστία Μεγάλη στο πρόγειο 61-50. Θα πάμε όμως στο Μίλτο Σπυρόπουλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον ο αγώνας της Παναχαϊκής με τον Αστέρα Λιβερίου. Μίλτο.
1: Στην Πάτρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλουμε ακόμη 3 και 24. Η Παναχαϊκή προηγείται με 65-62. Το Αλιβέρι επιμένει, προσπαθεί να μπει και πάλι στο παιχνίδι. Πάμε για δραματικό φινάλε εδώ στην Αγία. Η Παναχαϊκή πέρα στην επίθεση με τον Αμερικάνο τον Ντότ. Δίνει για τον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος για ποιον πιέζει πάρα πολύ ψηλά η άμυνα του Αλιβερίου. Θα πάρει την μπάλα και πάει τώρα ο Αμερικάνος ο Τότ για τον Χατζόπουλος, Τότ για τον Νιχώρα, Φραντζής, γυρίζει, σκοράρει ο Γκάτζιο στο καλάθι για την Παναχαϊκή. Ένα πάρα πολύ κρίσιμο καλάθι από τον Γκάτζιο που έχει μέχρι στιγμής 10 πόντους. 3 λεπτά ακόμη, 67-62 μπροστά η Παναχαϊκή. Ο Αστέρας στην επίθεση του Αλιβερίου. Για να δούμε. Ωραία, είπα από τον Σιγκούνα, θα σκοράρει. 67-64 μειώνει πάλι ο Αστέρας Αλιβερίου που επιμένει. Η Παναχαϊκή στην επίθεση με τον Τότ. Θέλουν ακόμη 2-42 για το φινάλι του παιχνιδιού. Τότ για τον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος παίρνει και πάει την μπάλα σε ρόλο οργανωτή. Χατζόπουλος με την μπάλα καθυστερεί. Δίνει για τον Τότ τον Αμερικάνο. Ο Τότ θα πάει μόνος του. Προσποιείται. Χατζόπουλος και πάλι για τρεις από τη γωνία είναι μέσα. Ένα ακόμη πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο για την Παναχαϊκή. 70-64. 2,5 λεπτά ακόμη. Η Παναχαϊκή επιμένει όμως και την άλλη πλευρά επιμένει ο Θεός Αλιβερίου. Που είναι τώρα στην επίθεση με τον Ιδιώτη, με τα μπλό, ωραίο καλάθι, πετυχαίνει καλάθι και φάουλ για τον Αστέρα Λιβερίου. Μειώνει και πάλι 70-66. Πάμε για δραματικό, το λέμε και πάλι φινάλε φίλες και φίλοι εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Ενώ από την πλευρά του Αστέρα Λιβερίου ήδη ο Ιδιώτης έχει πετύχει 21 πόντους και είναι η υπαρθμόν ένα απειλή των φιλοξενουμένων. 70-66, 2 και 16 ακόμη και δικαίωμα για μια βολή στον Ιδιώτη. Για να δούμε τι μας περιμένει εδώ στην Πάτρα στα δύο τελευταία δραματικά λεπτά του αγώνα Παναχαϊκή Αστέρα Λιβερίου 70-66. Προηγείται πάντα η Παναχαϊκή και πάντα είναι πάρα πολύ κοντά στο σκορ η ομάδα του Αστέρα Λιβερίου, η οποία βγάζει μια πραγματικά πολύ μεγάλη μαχητικότητα και αντίδραση. Ετοιμάστε να εκτελέσετε την πολύ ονειδριώτη. Για να δούμε, εκτελεί ο Τιβολή και είναι έστοχος. 70-67 και έχουμε time out από τον κύριο Λιώνα εδώ στην Πάτρα. 2 και 10 λεπτά του αγώνα. Παναχαϊκή, αυτό θα περίπου 70-67.
0: Μίλτο, θα πρότεινα να μείνει στον αέρα και να επανέλθει να αρχίσει πάλι. Να αρχίσει να κάνει μετάδοση, γιατί ο αγώνας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε. Ναι.
1: Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι πραγματικά εδώ στην Αχαϊκή.
0: Ωραία, οπότε μέχρι τελειώσει το time out, ας πούμε σκορ για την GBL. Προμηθέας Περιστέρι μπροστά το Περιστέρι 71-73 με ένα μίνι σερί 5-0. Μέγαρα Κόρυβος 64-53. Πάμε στην Elite League τώρα. Σοφάδες Αμίντας 56-54. Αγία Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικό 59-51. Παπάγου Πανελληνθραϊκός 75-98. Κομωτινή Πρωτεία Βόλες 64-56. Στη National League 1. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου το ακούτερο 70-66. Απόλλων Πάτρας Αθηνικός Διστόμου 48-58. Μείωσε ο Απόλλωνας. Να θυμίσουμε ότι ήταν στο μείον 24 στα μισά της τρίτης περίοδου. ΕΦΑΟ Ζωγράφου Γυμναστικός Τρόπος Γαργαλιάνων 59-79. Εγάλεο Έσπερος Λαμίας 72-63. Γαλάτης Τακαό Δράμας 57-52. Πανσεραϊκός Χάνθη 24-26. Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη 57-60. Πανελευσυνιακός Πανελλήνιος 44-56. Ιωνικός Νίκαιας Νίαρης 64-47. Ηλυσιακός Παλαιό Φάληρος 46-78. Και πάμε για το τέλος. Θέλει 19 δευτερόλεπτα. Δούκας Δάφνη Δαφνίου, ξανά φύγει η Δάφνη Δαφνίου 70-81. Ναυταθλητικός Όμιλος Αρονίδας Δάφνη 59-59. Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνα 46-41. Γέφυρα Λεύκηπος Ξάνθης 28-34. Πανόραμα ΚΑΟ Χαλκιδικής 13-17. Και Χολαργός Παγκράτη 13-12. Πάμε ξανά στο Μίλτο Σπυρόπουλο. Μίλτο.
1: Το Μάξελ έχει βγει στην Πάτρα και αρχίσει και πάλι με ένα τρίπο του Χατσόπουλου που κάνει το σκορ 73-67, 1-47 από το φινάλε. Σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο μιλάει ο αρχηγός Παναχαϊκής Χατσόπουλος. Τώρα είναι ο αστέρας στην επίθεση, πιέζει την Παναχαϊκή. Για να δούμε τώρα. Η Ιδιώτης πάει και πάλι μόνος με τα μπλοκ που κλέβει την μπάλα από το Αμερικάνος και δίνει στον Κάτσιο. Μια πολύ καλή άμυνα από την Παναχαϊκή. 1-31 για το φινάλε του παιχνιδιού. Παναχαϊκή αστέρας στην 73-67 και η Παναχαϊκή τώρα είναι στην επίθεση. Εάν σκοράρει σίγουρα και εδώ βάζει ένα πολύ καιρό θεμέλιο και να μπορέσει να πάρει τους δύο πρώτους βαθμούς. Για να δούμε. Τότε την Παναχαϊκή. Δίνει για τον Χατζόπουλο και πάλι. Χατζόπουλος ξεκινάει πάει μόνος του, όχι δίνει την μπάλα έξω για τον Γκάτζιο. Γκάτζιος για τρεις. Είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάουντ όμως από τον Γκάτζιο και πάλι. Φίλε και φίλοι, από τον Ιφόρα, συγγνώμη, και η Παναχαϊκή και πάλι στην επίθεση. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. Για την Παναχαϊκή Χατζόπουλος. 73-67 προηγεί την Παναχαϊκή. Τότε. Για ποιον. Χατζόπουλος, Φραντίν, για τρεις ο τότε ο Αμερικάνος είναι άστοχος. Ναι, θετικό λοιπόν για την Παναχαϊκή και φάουλα. Για να δούμε τώρα. Για να μην τα γυρίσω γιατί φωνάζει το αλυδέρι της χρήσης της Παναχαϊκής. Για να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Θέλουμε ακόμη 50 δεύτερα για το φινάλι του παιχνιδιού. Η Παναχαϊκή προηγείται με 73-67 και μείνει να δούμε τώρα ακριβώς τι θα πούν οι διαιτητές. 73-67 πριν είχαμε το άστοχο τρίπο του Αμερικάνου θετικό της Παναχαϊκής. Κάτι λένε με τη γραμματεία οι διαιτητές και τελικά τι έχουν τα time, για να μην διέχουν τώρα. Έχουμε time out νομίζω, για να δούμε. Θέλουμε ακόμη 50 δεύτερα και έχουμε τελικά time out από τον Αστέρα Λιβερίου.
0: Με τι χρόνο πλέον.
1: Με 73-67, 50 δεύτερα και έχουμε time out.
0: Ωραία, μένεις πάλι στον αέρα, εμείς λέμε πάλι αποτελέσματα. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος και μόλις αρχίσει ο αγώνας κάνεις πάλι μετάδοση, θα μείνουμε στο τέλος αυτόν τον αγώνα. Elite League, Μέγαρα Κόρυβος 64-53, για να δω πως έχει γίνει κάποια αλλαγή. 64-53, Σοφάδες Αμίντας 56-54, Αγία Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικό 65-57, Παπάγου Πανερυθραϊκός 77-104, Κομωτινή Πρωτεύουσα Βούλας 67-57, πάμε στη National League 1. Απόλλων Πάτρας, Εθνικός Διστόμου 57-58. Τι μας έχετε κάνει σήμερα στην Πάτρα. Όλα τα ντέρμπι εκεί τα μαζέψατε. ΕΦΑΟ Ζωγράφου Γαργαλιάν 63-81. Εγάλεο Έσπερος Λαμίας 76-65. Γαλάτης Τακαό Δράμας 57-55. Πανσεραϊκός Χάνθη 24-26, Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη 57-62, Πανελευσυνδιακός Πανελλήνιος 49-59, Ιωνικός Νίκαιας Νέα Ρίστα 64-49, Ηλυσιακός Παλαιό Φάληρο 64-87, τελικό. Μπορεί να είναι και τελικό αυτό, για να δω. Ναι, είναι το τελικό σκορ 64-87. Δούκας Δάφνη Δαφνίου 70-81. Ωραία. Ωραία, πάμε. Πάμε, Μίλτο.
1: Είμαστε λοιπόν πάντα στην Πάτρα, φίλε και φίλοι. Σέρνουμε 50 δευτερόλεπτα. Η Παναχαϊκή προβλήτε με 77 και τελικά η μπάλα είναι, για να δούμε τώρα, η μπάλα είναι πλάι για υπέρ. Για να δούμε, δεν φαίνεται ακόμη θα πάρει την μπάλα τελικά. Από ό,τι βλέπω είναι πλάκια την Παναχαϊκή η μπάλα τελικά είναι, νομίζω. Από την προηγούμενη φάση. Η Παναχαϊκή οποία προηγείται με 73-67 και θέλουμε ακόμη 50 δεύτερα για τη λήξη του παιχνιδιού πλέον. Και η μπάλα είναι τελικά καλή που είναι η μπάλα, γιατί βλέπω την διατέτα που ακόμη. Έχω μια μικρή κουβέντα εκεί πέρα με την γραμματεία και με τον κύριο Αγγέλο από ό,τι βλέπω λένε οι διαιτητές. Και τελικά θα έχουμε την μπάλα πλάγια για την Παναχαϊκή. Για να δούμε. 73-67, 52 ακόμη. Το θα γίνει τώρα από πλευράς Παναχαϊκής. Επαναφέρει την μπάλα ο Χατζόπουλος για τον Φραντζή πιέζει ως Ασαλιβερίου και τι έχουμε τελικά. Έχουμε παράβαση, ντάμπλι θα γίνει στους Παναχαϊκής. Γιατί τρίπλα και έτσι η μπάλα λοιπόν περνάει στον Αστέρα Λιβερίου. Παραμένει το 73-67.
0: 6-49 να πούμε Μίλτο για το τέλος του αγώνα. Στο Τόφαλος, Προμηθέας, Περιστέρη 71-76. Μίλτο.
1: Αλλά έχουμε και πάλι όμως time out στην Πάτρα, έτσι.
0: Σκορ και χρόνο.
1: Έχουμε time out λοιπόν από τον κύριο Λιώνα για την Παναχαϊκή.
0: Σκορ και χρόνο, Μίλτο.
1: Ναι.
0: Σκορ και χρόνο.
1: Θέλουμε ακόμη 50 δευτερόλεπτα και η Παναχαϊκή προηγείται με 70.
0: Ωραία. Μένει στον αέρα, πάμε στον Προκόπη Κόγκο. Προκόπη, έχει αλλάξει τελείως ο αγώνας στην Περιβόλα, ε.
9: Ακριβώς, όπως Φούμης τώρα δίνει μια ανάσα, το σπορ ήταν 59-60, όπως Φούμης με τρίποντο κάτω 59-63, να σας πω ότι ο Απόλλωνας βγήκε αποφασισμένος και όχι μόνο καλή του άμυνα. Οι σωστές επιλογές στην επίθεση έκαναν ένα σερί 9-0, με το οποίο μείωσε 58-55 και στη συνέχεια 58-57, με το σπορ να είναι τώρα 61-63, με το καλάτι που φέρει και ο Καλημέρης. Ο Τόλα έχει την μπάλα, ο Φούμης σε ένα ντέρμπι με τον κόσμο να έχει μπει και καλά στην εκδήλωση. Αλλά λίγο να κλέψει εκεί ο Μαλαντιανός. Ο Φούμης πάει για drive μόνος του. Θα ευτοχίσει, δεν θα χάνει εύκολα. Ο έμπειρος άσος 61-65, ακριβώς 5 λεπτά και 3-4.
0: Μένεις στον αέρα, Προκόπη. Πάμε στο Μίλτο Σπυρόπουλο.
1: Λοιπόν, το Μάσο επαναρχίζει και πάλι φίλες και φίλοι στην Πάτρα. Η Παναχαϊκή προηγείται με 73-67. Θέλουμε ακόμη 50 δεύτερα και η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα του Αστέρα Λιβερίου. Στο παρκή για την Παναχαϊκή ο Μπίρμπας, ο Φραντζής, ο Χατζόπουλος, ο Νιφόρας και ο Αμερικάνος. Και από την άλλη πλευρά από ό,τι βλέπω Σιγκούνας, Μηδριώτης, Κυριαζής, Μάστορης, ο Θωμάη είναι στο παρκέ. Για να δούμε τώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη του Αστέρα Λιβερίου. Θα πάρει την μπάλα τώρα κάτω out για την ομάδα του Αστέρα Λιβερίου με το νούμερο 19 ο Μαντάκας. Για να δούμε τώρα το μάτι τώρα ακόμη δεν έχει επαναρχίσει. Οδηγείς από τους ρέφερι. Τελικά την μπάλα την παίρνει ο Νιδιώτης για τον Αστέρα Λιβερίου για να κάνει την επαναφορά. Τώρα την παίρνει την μπάλα. Το μάτς λοιπόν τώρα κανονικά επαναρχίζει. Νιδιώτης για το Σιγκούνα. Σιγκούνας γρήγορα 13. Είναι άστοχος. Το αμυντικό ριμπόν για την Παναχαϊκή ο Φραντζής. 44 ακόμη και έχουμε και φάουλ του Αστέρα Λιβερίου. Και δικαίωμα για δύο βολές στην Παναχαϊκή. Αφού έχει συμπληρώσει ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες. 44 δεύτερα ακόμη για το φινάλε του αγώνα εδώ στην Αγία η Παναχαϊκή μπροστά με 73-67 και έχει δικαίωμα για δύο βολές ο κορυφαίος Παναχαϊκής σήμερα ο Φραντζής που έχει πετύχει φίλες και φίλοι κυρίες και κύριοι μέχρι στιγμής εάν δεν κάνουμε και κάποιο λάθος 22 πόντους και ετοιμάζεται να εκτελέσει και δύο βολές. Φραντζής εκτελεί την πρώτη βολή και είναι εύστοχος η διαφορά ανεβαίνει στους 7, 72 βολές. Φραντζής εκτελεί την πρώτη βολή και είναι εύστοχος. Η διαφορά ανεβαίνει στο 7.

0: Χατζόπουλος, μετά την μπάλα Χατζόπουλος, Στεφάνι και έξω, αμυντικό ριμπάντ της Αλγιβερίου, 24 ακόμη, για να δούμε, Νιδριώτης, προσπίτες, σηκώνεται για δύο, είναι άστοχος, μαζεύει το αμυντικό ριμπάντ ο Χατζόπουλος, και κάπου εδώ φίλος και φίλοι, νομίζω σιγά σιγά το μία τελειώσει, θέλουμε να κάνουμε 15 λεπτά να τελειώσει, 74-67 μπροστά η Παναχαϊκή, η οποία θα μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα της Nations League 1, απλά και μόνο με το ελληνικό σκορ, 7-4 ακόμη, έχουμε φάουλα από τον Αστέρα Λιβερίου πάνω στον τότε. Και δικαίωμα για δύο φορές, αλλά βέβαια εδώ πλέον δεν έχουν τελειώσει την Πάτρα. Το Χριστό Γυμναστήριο της Παναχαϊκής στην Αγιά. Η Παναχαϊκή θα πάρει μια δύσκολη μεν, αλλά πάρα πολύ σημαντική και δίκαιη νίκη επί του Αστέρα Λιβερίου. Ενώ έχουν τώρα από τον τότε δύο βολές. Το σκορ είναι στο 74-67. Τότε ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη. Είναι άστοχος ο Αμερικάνος γκάρ που σήμερα έχει πετύχει 9 πόντους. Μια μέτρια θα λέγαμε στην γενικότερη πρώτη παρουσία του. Δεύτερη βολιά από τον τότε. 6-4 ακόμη. 74-67 πάντα μπροστά η Παναχαϊκή και μένει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα εδώ. Δεύτερη βολή αυτού είναι εύστοχη 75-67. Για να κάνει εκτίμηση ο Αστέρας. Για να δούμε. 6-4-5 βιάζει το Αστέρας. Γρήγορα η Ιδριώτης για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Και κάπου εδώ φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τελειώνει το παιχνίδι στην Πάτρα με την Παναχαϊκή να ανοίγει την αυλαία με το δεξί. Νικώντας μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι τον Αστέρα Λιβερίου με 75-67. Τα δεκάρετα θυμίζουμε 24-23, 40-35, 55-50 και το τελικό 75-67 με κορυφαίο τον Άγγελο Θατή που είχε 23 πόντους ενώ από την άλλη πλευρά ο Νιδριώτης ήταν πρώτο σκόρο και πάρα πολύ καλός για την ομάδα του Αλιβερίου με 19 πόντους.
1: 75-67 νίκη της Παναχαϊκής.
0: 75-67.
1: Το Μίλτο Σπυρόπουλο, Προκόπης Κόγκος, Προκόπη. Προκόπη.
2: Λοιπόν, έχει μαγούρα πολύ με τον κόσμο.
1: Λογικό.
2: Έχουμε το 61-66, μία στις δύο βολές ο Τόλα. 4 λεπτά και 8 δεύτερα έτρεξε ο Σλέιτερ να βρει προετοίμασε την άμυνα. Δεν τα κατάφερε. Πήρε το φάουλ πλάγια η μπάλα. Έχουμε τον εθνικό διστόμο ο οποίος βρήκε ψυχικά από θέμα αυτό το 11-1 που δέχτηκε επιμέρους φόρ. Κατάφερε να αντιδράσει με το συστήμα να πετυχαίνει 5 σημαντικούς πόντους. Το παιχνίδι είναι πραγματικά δέρμπι, ο Απόλλωνας είναι κοντά στο σκορ και έχει ακόμα 4 λεπτά ακριβώς τώρα για να μπορέσει να επιστρέψει και να πάρει την ίδια για να μπει και αυτό με το δεξί στην National League όπως μπήκε και η Παναχαϊκή λίγο νωρίτερα στο κλειστό της Αγίας. Έχουμε τον εθνικό να κάνει καλή άμυνα και να κερδίσει την κατοχή. Το κεφάλι ετοιμάζει να επαναφέρει, δεν ξέρω κάτι πάλι ρέφερι. Είναι στη γραμματεία.
1: Ωραία, οπότε παίρνουμε μένει στον αέρα και παίρνουμε ευκαιρία να πούμε εξέλιξη γιατί κάποιοι αγώνες έχουν ενδιαφέρον. Μέγαρα Κόρυβος 72-59, Σοφάδες Αμίντας 56-56, Αγία Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικό 68-62, Παπάγου με Παρερυθραϊκό 92-111 και είναι τελικό σκορ, το διπλό για τον Παρερυθραϊκό. Κομωτινή Πρωτέας Βούλας πλέον ο αγώνας έχει γυρίσει, είναι στο 60-66-2 και 52 για το τέλος. Σας ενημερώνουμε για αυτούς τους αγώνες και στη National League 1 έχουμε τελικό σκορ Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 75-67, τελικό σκορ Σίλα σε Διψού Σπόρτινγκ 78-85 και τελικό σκορ Αρετσού Ιόνιος 74-91. Επίσης τελικό σκορ Εφαός Γαργαλιάνη 65-81. Εγάλιο Έσπερος Λαμίας 86-75. Αυτά που σας λέμε δεν είναι τελικά, είναι εξέλιξη. Γαλάτης Τακαού Δράμας 67-55. Πανσεραϊκός Χάνθ 56-75, 38 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη 62-68, 24 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πανελευσινιακός Πανελλήνιος 54-66, Ιωνικός Νίκαιας Νιάριστ 67-52, τελικό σκορ Ηλυσιακός Παλαιοφάλιρο 64-87, Δούκας Δάφνη Δαφνίου 76-87, Αυταθλητικός Όμιλος Αρονίδας Δάφνη 64-61, πέρασε μπροστά με 2 λεπτά για το τέλος. 1 λεπτό και 39 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτου δεκαλέπτου στη Νέα Σμύρνη. Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνα 49-47. Ημίχρονο Γέφυρα Λεύκηπος 30-34. Πανόραμα ΚΑΟ Χαλκιδικής 19-29 και Χολαργός Παγκράτη 22-17. Οι δύο τελευταίοι αγώνες αρχίσαν στις 18:30 και για την Greek Basketball League έχουμε Καρδίτσα Άρη 46-44. Και Προμηθέας Περιστέρι 76-78, 4-26 για το τέλος. Ωραία, πάμε στον Προκόπη Κόγκο και βέβαια Προκόπη θα μας επιτρέψεις να κάνουμε κάποιες διακοπές για τα μάτια.
2: 64-69 το πάλι εκτελεί πολλές, 0-2 rebound και ο παραλίγο να την πάρει ο Θεοδόρη που είναι νωρίτερα το επιθετικό rebound, τρέχει ο Απόλλωνας. Ο Ανέστης είναι

0: που το έπεσε, αλλά ο πιστοφόρησε για να γυρίσουν όλοι οι συμπαίκτες. Θα απομένουν 3 λεπτά και 6 δεύτερα ανέστη, πηγαίνει για drive, κάνει το σούτ την μπάλα, υπάρχει φάουλ και λογικά δικαίωμα για δύο βολές. Για το πάντρο, κάποια πράγματα λοιπόν, και έχει ευκαιρία τώρα ο Απόλλωνας να ρουκανίσει διαφορά, απομένουν 3 λεπτά και 4 δεύτερα. Πέρχε νωρίτερα ένα τρίποντο ο Τσοπάλι, απάντησε ο Μαλαδιανός όμως τα γρήγορα και έχει μείνει διαφορά 6-4-5 τα τελευταία 3 λεπτά. Θυμίζω ότι ο Απόλλωνας κατάφερε να πλησιάσει τον Μόντο στο 33, τώρα το σκορ ήταν 57-58. Έχουμε τώρα τον Ανέστη να ετοιμάζει να τελειώσει την πρώτη βολή. Άστοχη. Έχει κάτι βολές ο Απόλλωνας. Νίκο, είστε η βοήθειά μου σήμερα όταν βρεις χρόνο.
1: Πω, τι θέλεις.
0: Το βλέπεις και αυτό. Δεύτερη βολή για τον Ανέστη. Για να δούμε θα τη βάλει αυτή και θα καταφέρει να μειώσει. Πράγματι 65-69 το μείον 4, 3 λεπτά.
1: Τι θες, βολές θες. Βολές. Τι να σου πω από στατιστικό. Προκόπη με ακούς.
0: Ναι, θα ακούμε δυσκολία που ακούμε σαν τεμπάζω την μπάλα.
1: Τι στατιστικό θες.
0: Βολές, βολές.
1: 16-22 έχει.
0: Εντάξει, όχι, δεν έχει κάτι πολλές. Για να δούμε εδώ. Παραλίγο το λάθος το πάλι. Πολύ καλή άμυνα και καθαρία των Μαλαδιανών. Κατοχή για τον Απόλλωνα. Έχει ευκαιρία. Υπάρχει όχι. Ευτυχώς γίνεται κάτοχος ο Σλέιτερ απέναντι οργανωμένη. Άμυνα Σλέιτερ, σου τριώ πόντων διστάζει. Προσποιείται. Ανέστης. 11 και τον Απόλλωνα. Μπαίνει με drive. Υπάρχει φάω. Όχι το φάω.
1: Να πούμε, συγγνώμη Προκόπη, να πούμε ότι 4 και 10 για το τέλος. Ο Αμπίντας έχει περάσει μπροστά τους σοφάδες. 56-58. Είχε την επίθεση και την έχασε. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να δούμε τι άλλο γίνεται. 71-68 Κομωτινή, Πρωτέας Βούλας 1-33 για το τέλος. Συνεχίζεις.
0: Νίκο, να πούμε ότι και εδώ, ανεξάρτητα του ποιος θα κερδίσει, έχουμε δει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Με εναλλαγές.
1: Βέβαια.
0: Με τρίποντα.
1: Α, Προμηθέας Περιστέρη 77-83 έχει κάνει ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο το Περιστέρη με επιμέρους σκορ 15-6. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Τάι Νίκολς που έχει 17 πόντους. Αυτά στη GBL. Συνεχίζεις.
0: Έχουμε τον...
1: Α, τελικό σκορ. Τελικό σκορ, συγγνώμη, τώρα σε διακόπτω. Καλά πάθεις. Δούκας Δαφνή, 82-94. Τελικό σκορ. Να δω αν έχω και άλλο τελικό σκορ για να ξέρεις, για να μην σε ξαναδιακόψω.
0: Είμαστε έτοιμοι με τα δύο, Νίκο.
1: Θα σου πω πως έχουμε και άλλο τελικό σκορ για να μην σε ξαναδιακόψω. Πανσεραϊκός Χάνθ, 56-75, άλλο ένα τελικό σκορ. Θέλω να δω αν έχουμε τελικά σκορ. Ξέρεις, για μην σε διακόπτω συνέχεια. Γάλλιο Έσπερος Λαμίας είναι τελικό σκορ. Όχι, δεν είναι τελικό σκορ. Συνεχίζει. Για να δω στην Elite League πως έχουμε κάποιο τελικό σκορ. Πρέπει να είναι τελικό στα Μέγαρα. 76-59. Τελικό σκορ Μέγαρα Κόρυβος. Ξεκινάνε ιδανικά τα Μέγαρα. Αγία Χαλκίδας, μαχητές πειραματικό γύρι 70-66. Είδες, όλα τα... η Elite League δεν μας αφήνει ησυχία. Για πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Σουσούμινα και λέει πρώτη βολή 67-69, έγινε 67-70. Δεύτερη βολή για τον Σουσούμι. Έφτωχη και αυτή 67-71.
1: Και 44 δευτερόλεπτα, πόσο θέλει εκεί.
0: 2 λεπτά και 5 δεύτερα.
1: Ωραία, μείνε στον αέρα για να ακούσεις.
0: Ναι.
1: 44 τελευταία δευτερόλεπτα στο Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 72-70. Κάτσε να δω τίποτα άλλο. Και σοφάδες Αμίντας 59-60 και θέλει 3 λεπτά. Έχουμε χρόνο εκεί. Κομωτινή, όχι, δεν θα ακούσεις. Γιατί κάτι πάνε στη γραμματεία. Βλέπεις τι γίνεται, Προκόπη. Ακόμα και ο αγώνας αυτός είχε πάει στο μείον 24 για τον Απόλλωνα, συν 24 για τον Εθνικό Διστόμου. Πώς γύρισε. Και από τα όλα τα σκορ που βλέπω, νομίζω ότι όσοι έλεγαν ότι θα δούμε μια πάρα πολύ δυνατή National League 1 φέτος, δικαιώνονται απόλυτα. Γιατί, εντάξει, για την Elite League τα ξέρουμε. Κάθε χρόνο είναι αυτό το unexpectable που λέει και το ρητό. Αλλά φέτος η National League 1, αγαπητέ Προκόπη, φαίνεται να είναι το ίδιο δυνατή και ανταγωνιστική.
0: Ο Προμηθέας, το Basket League, πόσο Τελείωσε.
1: Ο Προμηθέας είναι 81-87 και θέλει 2,5 λεπτά.
0: 81-87. Οπότε και τα τρία παιχνίδια στην Πάτρα, ναι, από αυτά που είδα, δεν μ' άρεσαν.
1: Γεια συνεχίζει.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε time out. Κάτσα εγώ να δω.
0: Να σου πω, ναι, το σκορ μόνο 67-73, 1-22.
1: Πολύ ωραία. Εφαός Γαργαλιάνη, το έχουμε πει. Για να δω, έχουμε κάποιο τελικό σκορ τώρα, γιατί πλητηριώνουν οι αγώνες. Λοιπόν, και επίσης Καρδίτσα Άρης να πούμε, και εκεί μεγάλο παιχνίδι, 48-49. Μάλιστα. Για να δούμε. Σοφάδες Αμίντας 59-60. Αγία Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικού 73-66. Πάμε λίγο στην Κομωτινή και όταν αρχίσει ο αγώνας στην Πάτρα μας διακόπτεις, Προκόπη.
2: Μπαπτίστ, Παπα-Νικολάου, Κόης, Ολαγίνκα και...
1: 72-70 να πούμε, Κομωτινή Πρωτεάς Βούλας.
2: Ριδονίδης, Σπρίντιος, Πέιν, Βίκτορ και Τουλούπης. Πέιν. Αυτός θα οργανώσει την νέα επίδυση του Γκάς. Σπρίντιος, Βίκτορ, η μπάλα μεταφέρεται από τη μία πλευρά στην άλλη. Θα ροκανίσει και αυτό θέλει η ομάδα του Γκάς και τον χρόνο. Πέιν. Έσπασε τους αστραγάλους εκεί του Παπα-Νικολάου. Σπυριδονίδης για τρεις. Με ταμπλό. Με ταμπλό. Μεγάλο.
1: Time out από το πρωτεύουλες με τον Μάνο Μανουσέλη να πετάει το πινακάκι, γιατί πραγματικά βγήκε η άμυνα του πρωτεύουλας, Προκόπη, και βάζει ο Σπυριδονίδης από την κορυφή σχεδόν τρίποντο με ταμπλό. Στα 21 δευτερόλεπτα, 75-70. Προκόπη.
0: Μπορώ, δεν έχουμε παιχνίδι, γιατί έχει τραυματιστεί ο Κουφούμη και μπήκαν και το ιατρικό επιτελείο για να τον πάει στον πάγκο. Δεν ξέρω, έχει, είναι ακόμα εκεί που στον πάγκο και του δίνουν οδηγίες και άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού εδώ από την Πάτρα μαζί με τον, με τον γιατρό. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Κάψε τον πάγκο τώρα πριν μισό λεπτό. Πάντως έγινε στο παρκέ. Και σε μια φάση ανύποπτη, λες, time out, δεν ξέρω, έγινε σε κάποια διαθεσία, ο ίδιος πραγματοπάθησε κάπου, δεν ήταν κάτι. Δεν έγινε κάποια μάχη, τέλος πάντων. Πάντως ο Χουγούμης, ο οποίος έχει πήρει 27 πόντους, Νίκο,
1: ναι,
0: είναι σίγουρα απώλεια για τις
1: στο άλλο θρίλερ της αγωνιστικής, Σοφάδες Αμίντας 59-60 με 2 και 42 για το τέλος. Και μπάλα στις Σοφάδες, να δούμε Προμηθέας Περιστέρι 82-87, 1-42 για το τέλος. Και Καρδίτσα Άρης 53-51. Μάλιστα. Είδες, Μπίκονος ΠΑΟΚ 85-88, η Καρδίτσα στα ίσα τον Άρη. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Από την πρεμιέρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Όταν αρχίσει μας διακόπτης. Ωραία, πάμε. Εσύ, έχεις το λόγο. Έχεις το λόγο, Προκόπη. Προκόπη, έχεις το λόγο. Δεν μας ακούει ο Προκόπης Κόγκος. Δεν μας ακούει ο Προκόπης Κόγκος. Θα το επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Πάμε Σοφάδες, γιατί εκεί γίνεται, να δούμε πως είναι κάποιο τελικό σκορ πρώτα. Για να δω, Ιωνικός Νίκαιας Νιαρίστη είναι τελικό. Είναι 74-63 με 47 δευτερόλεπτα. Πανελληνιακός Πανελλήνιος έχει φύγει το σκορ. Είναι 57-74. Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη πρέπει να είναι τελικό σκορ 64-70. Μάλιστα. Πανσεραϊκός Χάνθ, επίσης το είπαμε το τελικό σκορ πριν. Γαλάτης Τακαό Δράμας είναι 71-59, 2-42 και το τέλος. Γάλλιο Έσπερος Λαμίας, τελικό σκορ 97-77. Λοιπόν, και πάμε στην Elite League. Πάμε... Χαλκίδα πόσο είναι, η Χαλκίδα είναι 73-68, 73-73 στα 39 δευτερόλεπτα και έχουμε time out. Τι γίνεται? Και 62-60 Σοφάδες με Αμίντα, με τον Αμίντα να έχει βολές. Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα? 75-71 και έχει βολές ο Πρωτέας με τον Γκόη. Για να πάμε εκεί που έχουμε δράση, έχουμε time out στη Χαλκίδα, πάμε στις Σοφάδες.
3: 37 πριν το τέλος της αναμέτρησης. Και πάλι άστοχος στο Νεμάνια Μανοίλοβιτς. Έτοιμος για την δεύτερη πολύ. έφτασε στην δεύτερη.
1: Ο Μανόιλοβιτς έφτασε στη μία βολή 62-61 και 36 για το τέλος. Χαλκίδα μαχητές πειραματικού 73-73 όπως είπαμε. Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 76-72 και δεύτερη βολή για τον Πέιν 77-72. Time out τον Πρωτέα Βούλας. Όχι, είναι τέλος. Ήταν σε νεκρό χρόνο. Τελικό σκόρ, η Κομωτινή επιστρέφει στην Α2 μετά από πολλά χρόνια με μια μεγάλη νίκη 77-72. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στο τέλος. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα τα αποτελέσματα. Να δούμε εδώ πως έχουμε κάποιο τελικό σκορ. Πάμε στον Προκόπη Κόγκο. Προκόπη.
0: Λοιπόν, έχουμε το time out που ζήτησε ο Μπάρμα το 73-70, μετατράπηκε σε 70-75 με τις δύο έφτυτες βολές του Τσόλα που έχει κάνει και αυτός με τους 16 πόντους σημαντική ζημιά στον Απόλλωνα. Πρώτο σκορ για την ομάδα της Πάτρας είναι ο Σλέιτερ με 19, αλλά έχει βοηθήσει και ο Παθωτίος στο σκοράρισμα με τους 12. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι σκόρες. Και έχουμε κατοχή για την ομάδα της Πάτρας 46, το όλο από 46 τα 14 ανήκουν στους Μελανόλευκους και σίγουρα θέλουν ένα γρήγορο καλάθι.
1: Τρίποντο για τη Χαλκίδα 76-73 στα 22 δευτερόλεπτα. Πάμε. Συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, Νίκο, όλα έτοιμα. Παπαθωτίου είναι έτοιμο να τα αναφέρει 46,2. Να έχουμε πια σαν επιλογή ποιος θα είναι πιο ψύχρεμος. Σλέιτερ, αυτός βγαίνει από τα σκριν, πράγματι αυτός παίρνει την μπάλα. Μάλιστα. Μέτωσαν 5 διαιτητές, Νίκο, δεν πρόλαβε να κάνει εντός χρόνου τουλάχιστον κατά τους ρέφερι την επαναφορά του Παπαθωτίου, θα το χείλει για τον αθλητό. Κρίσιμο λάθος σε κρίσιμο σημείο. 46 δεύτερα.
1: Μάλιστα.
0: 64-61
1: σοφάδες Αμίντας, κατοχή για τον Αμίντα. 1 και 18 για το τέλος. Προκόπη.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν τα 5 είναι έτσι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Τώρα το δώσαμε. Κατοχή...
0: Ναι, το δώσαμε. Τώρα δεν αλλάζει κάτι.
1: Προμηθέας Περιστέρη 83-88, 1 και 20 για το τέλος.
0: Μάλιστα. Ο Φουφούμες επιστρέφει το Μαρκέα. Προφανώς είναι κάτι σοβαρό, παίρνει και την μπάλα. 46-24 για τους φιλοξενούμενους. Να δούμε αν ο Απόλλωνας μπορεί να κάνει μια ακόμα ανατροπή, μάλλον να την ολοκληρώσει. Γιατί από το μείον 24 πήγε στο μείον 1, αλλά μέχρι εκεί. Φουφούμες. Ο Νίκολης είναι κοντά του, ο Μπάλος. Έχουμε μπει σμάστη εκεί πέρα, τώρα πάει το φωτίο να καλύψει εκεί με τον Σόλα. Φουφούμες για τον υφαλή τρίποντο. Μέσα, μακεριά, 70-78. Σλέιτερ τρέχει. Έχει 20 Απόλλωνας, πηγαίνει μόνος του για το καλάθι. Όσο του πήραν την μπάλα, υπάρχει κλέψιμο, αλλά κατοχή τον Απόλλωνα.
1: Κοίτα, Προκόπη, τώρα για να μιλήσουμε λίγο. Ενώ ένα μεγάλο καλάθι από πλευρά Σοφάδων, 30 δευτερόλεπτα το τέλος, η Γυμναστικός Σύλλογος Σοφάδων Αμίντας 67-61. Να πούμε ότι εντάξει, ο Απόλλωνας έπρεπε να γυρίσει το μείον 24. Δεν έχει και τόσες δυνάμεις, έτσι. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Όχι, είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Είναι εύκολο.
1: Δεν μπορείς στο τέλος, ούτε καθαρό μυαλό να έχεις, ούτε.
0: Παπαθωτίου, τρίποντο έστωχο, 73-78, απομένουν 11. Για να δούμε. Φάουλ, όχι. Το Δόρου, θα πάει κάποιος για φάουλ. Το Πάλι. Ο Τόλα είναι μόνο του. Υπάρχει φάουλ όμως, τον το Πάλι πρόλαβε και ο Μάλλος και του έκανε φάουλ. 73-78. Αν χάσει τις δύο βολές, Νίκο. Και αν βάλει τρίποντο Απόλλωνας, κάνουμε συζήτηση.
1: Προβάδισμα είναι για τον Εθνικό τώρα. Τελικό σκόρ Ιωνικός Νίκαιας Νιάρης το 80-64. Συνεχίζεις. Συνεχίζεις, Προκόπη.
0: Λοιπόν, έχουμε αλλαγές από πλευρά στα Απόλλωνα. Μίτσο Γκαζέλα στο παρκέ. Το πάλι η πρώτη βολή, να δούμε αν βάλει την πρώτη. Την έβαλε, είναι ψύχρεμος και αυτός είναι έμπειρος παίχτης. 73-79. Νομίζω, Νίκο, με μια απόταση ότι ο Απόλλωνας έκανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά κάπου εκεί δεν έφτανε τα κάρφωνα, δεν έφταναν οι υπόλοιπες λύσεις, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, 73-79. Παπαθωτίου, παραλίγο να τη χάσει. Γαζέλα σου τριών πόντων. Άστοχο, κλείσει αγώνα, 73-80, το τελικό στην μπάλα για τον Απόλλωνα, ο οποίος έκανε υπερπροσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει και έτσι ξεκινάει με το αριστερό. Αντίθετα, η ομάδα του Εθνικού της Τόμου ξεκινάει με το δεξί, κατάφερε να προηγηθεί, θυμίζω, με 49-25 στο 24, το 49-24 έγινε 57-58, Μέχρι εκεί όμως και ο Μάντου Μάουερμαν δεν κατάφερε τα τελευταία 4-5 λεπτά εκεί που κρίθηκαν όλα να έχει την ψυχραιμία. Έκανε κάποια άστοχα σουτ, έχασε κάποια κρίσιμα rebound, έχασε ο ίδιος κάποια κρίσιμα σουτ και έτσι ήρθε η ίσα για την ομάδα του Απόλλωνα. Αλλά η πρεμιέρα κανείς δεν έκανε κάτι από την πρεμιέρα. Νίκο, δώσ' μου στατιστικό από την περιέργεια από, από τα τρίποντα.
1: Να σου πω το στατιστικό από την περιέργεια από τα τρίποντα. Ήταν 7 στα 33. Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Προκόπη Κόγκο 73-80. Νίκη για τον Εθνικό Διστόμου. Νίκη για τους Σοφάδες 70-61 επί του Αμίντα. Χαλκίδα νίκη επί των Μαχητών με 77-73. Κομωτινή είπαμε τελικό σκορ. Και έχουμε παράταση στη Σαρονίδα 75-71 με 1-24 για το τέλος της παράτασης. Εδώ έχουμε ένα 13-0 από τον Πανελευσυνιακό που έχει κάνει το 54-67-74 με τον Πανελλήνιο. Και σε ό,τι αφορά στην GBL, 44 δευτερόλεπτα το τέλος, 84-88 και έχει και κατοχή ο Προμηθέας, μάλιστα. Και στον άλλο αγώνα, επίσης πολύ μεγάλος αγώνας, Καρδίτσα Άρης 59-57. Πάμε να δούμε τι έχουμε, τι αποτελέσματα έχουμε ως τώρα για την Elite League. Έχουμε μόνο τελικά σκορ. Μέγαρα Κόρυβος 76-59, Σοφάδες Αμίντας 70-61. Αγία Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικό 77-73, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111. Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72. Πάμε στη National League 1. Τελικά σκόρα. Ρετσούκα Λαμαριάς Ιόνιος 74-91, Σύλλας Εδιψού Σπόρτινγκ 78-85. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 75-67, Απόλλων Πάτρας Εθνικός Διστόμου 73-80. ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων 65-81. Εγάλεως Πέρος Λαμίας 97-77. Γαλάτιστα ΚΑΟ Δράμας είναι τελικό σκορ. Θα σας πω ευθύς αμέσως πόσο. Τελικό σκορ για να δω. Έχουν πέσει τα πάντα εδώ πέρα. Τελικό σκορ να σας πω. Εδώ μου δίνει ένα σκορ 74-68, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πανσεραϊκός Χάνθ, επίσης έχουμε τελικό σκορ με την νίκη της Χάνθ 56-75. Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη 64-70. Πανελευσυνιακός Πανελλήνιος, ακόμα πιο κοντά ο Πανελευσυνιακός 68-74. Ιωνικός Νίκης Νέας 84. Για στον Πανελευσυνιακό θέλει 7-40 για το τέλος. Ηλυσιακός Παλαιό Φάληρο 64-87, ιταλικό σκορ. Τελικό σκορ Δούκας Δάφνη Δαφνή 82-94. Για το τέλος 70-77 η Ελευσίνα Πανελλήνιος. Λοιπόν, εδώ 42 τέλος παράτασης. Σαρονίδα Δάφνη 76-74. Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 55-49. Γέφυρα Λεύκη προς Ξάνθη 40-44. Πανόραμα ΚΑΟ Χαλκιδική 41-48. Χολαργός Παγκράτη 37-40. Μάλιστα. Ωραίο παιχνίδι. Και Καρδίτσα Άρης 62-61, 8 και 15 για το τέλος. Ενώ Προμηθέας Περιστέρι 88-88, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος. Με δύο βολές του Κόλεμαν. Άλλο τρομερό παιχνίδι με ανατροπές. Και αυτό. Θα ακούσουμε τα τελικά σκορ σε λίγο. Πάμε λίγο στην Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα και έχει μια ψηλοανατροπή.
4: Ο Κουρτίδης δεν μπορεί να πάρει το rebound. Καρακώστα. Άστοχο τρίποντο από τον Τακούλια. Η μπάλα είναι για τον Πανελλήνιο. Καθώς ο Γεραμάνης δεν καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Θα εξετάσουν τη φάση οι διαιτές στο άμεσο replay. Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο.
1: 73-80. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα.
4: Βγάζουν τελικά την απόφαση στους διαιτητές. Η κατοχή είναι για τον Πανελλήνιο.
1: 63-63 Καρδιτσάρης. Λοιπόν, το παιχνίδι. Πάμε τελευταία επίθεση στην Σαλονίδα.
5: Η Σαλονίδα και πάει το rebound παντικό. Βάζουμε, για να δούμε τώρα. Και back τρίποντο εδώ. Χω, χω, χω, καράμπελα. Μεγάλο τρίποντο και μάλλον δίνει τη νίκη η Σαλονίδα. 86-76. Βρουγκούς. Δίνει το μολάτο, Βλουγκιατρής. Άστοχος. Ο αντίθετο rebound. Επέλος. Νίκη για τη Σαλονίδα. 81-76. Εδώ όχι, έχουμε κάτι απόδειξη ίσως για βήματα, άρα θα πάμε να δούμε και...
1: Ναι, έχουν γίνει βήματα, είναι πολύ σωστή η υπόδειξη. Τον βιάστηκε να πανηγυρίσει ο παίχτης Σαλονίδας, προσπαθούσε να κάνει βήματα και μένουν τώρα κάποιος χρόνος. 1,5 λεπτό για το τέλος στην Ελευσίνα, για πάμε.
4: Έχουν μπήκαν μέσα στο παρκέ. 1,5 λεπτό απομένει για να ολοκληρωθεί αυτή η συγκλονιστική αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της National League.
1: Καλάθι από τον Νίκολς, 8 δευτερόλεπτο το τέλος, 88-90 Προμηθέας Περιστέρη.
4: Διαφορά από τους 20 εκπομπές στους 5. Ο Στρατίου. Κάνει φάου μετά την έξοχη του προστάτια πάνω στον Γεραμάνι, ο οποίος θα έχει δικαιώμα για 2 λεπτομονές. Δευτερόλεπτα απομένουν στο χρονόμετρο. Εάν ευστοχίσει ο Γεραμάνης και στις δύο βολές, η διαφορά θα πάει στο τρίποντο. Μέσα εδώ και 76-80.
1: Έκλεψε λάθος από τον Νιου Williams, ο Φρέιντελ έκλεψε για το Περιστέρι. Για να δούμε τι θα βγει, ενώ η Καρδίτσα πρέπει 65-64 του Άρη. Για να δούμε τι θα συμβεί. 77-80 Παρελευθυνιακός Παναθηναϊκός.
4: Ο Κερκίδης και Βίσιχο από τα Βακούλια και θα πάει στη γραμμή. Τέταρτο προσωπικό φόλ για τον Βακούλια. Και στις δύο βολές ο Κουρτίδης, τότε ο Πανελλήνιος θα έχει ένα καλό μαξιλαράκι ασφαλείας στο 5 πόντο. Μετά το τρίποντο που πέτυχε στο κουμπίνιμα του Κουρτίδης, σκοράρει ξανά τη γραμμή των βολών αυτή τη φορά ο Βαλάτης Κουρτίδης και φτάνει τους 11 πόντους, 77-81, διαφορά στο συν 4. Για 77-82, παιχνίδι 2 κατοχών. Καρακώστας. Στις αλλαγές έχει μπροστά τον Οικονόμου. Στα μέλος, Καρακώστας. Κερδίζει το φάουλ, δεν καταφέρει να πετύχει και το καλάθι. Έτσι θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τέταρτο φόλ για τον Οικονόμου και αλλαγή ο Χατζηνικόλας στη θέση του Χατζογιάννη, ο οποίος είχε μπει για αυτήν την επίθεση. Ο Καρακώστας ήταν ψύχρεμος στη γραμμή των βολών νωρίτερα. Τώρα θα χάσει την πρώτη. Παραμένει το 77-82.

jokes to me.